0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Preveza 93.

0: Radio Πρέβεζα. Πρέβεζα 93.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα.
2: Πρέβεζα 93.
0: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης σήμερα, Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνία της πληροφορίας και κοινωνίας της πληροφορίας. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Χρόνια πολλά στα κορίτσια και τα γόρια που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Εδώ είμαστε και σήμερα Κυριακή. Κυριακή 17 Μαΐου του 2026. Ξεκινήσαμε με τη Βίκη Μοσχολιού, η οποία σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1943, η μεγάλη Βίκη Μοσχολιού. Ακούσαμε πολύ ξένο τραγούδι χθες, είδαμε μάλλον και ακούσαμε από την Eurovision. Έπεσαν παταγωδώς έξω πάλι τα στοιχήματα και τα φαβορί και τελικά ήρθαν τα πάνω κάτω. Η Βουλγαρία για πρώτη φορά κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision. Μπράβο, μια νέα χώρα μπήκε στο παλμαρέ των νικητών. Συγχαρητήρια, καλό είναι αυτό. Να υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες κερδίζουν τον διαγωνισμό. Τα προγνωστικά έπεσαν τελείως έξω. Έλεγαν ότι είναι φαβορί η Φιλανδία. Τελικά ήρθε πέμπτη, έκτη. Μετά ήταν η Ιταλία, ήρθε πέμπτη. Άλλα ντάλλον. Κανένας δεν έβλεπε φαβορί τη Βουλγαρία. Εμάς μας έδιναν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση και τελικά ήρθαμε δέκατη. Είναι λίγο δύσκολο να προσεγγίσεις και το τι θα αποφασίσουν οι επιτροπές και το τι θα αποφασίσει το κοινό, κυρίως αυτό. Να είναι όλοι καλά. Έκαναν καλές δουλειές τα μπαρ, οι πιτσαρίες, τα delivery, οι φίλοι μας οι μεταφορείς φαγητών και όχι μόνο. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς αυτή την βραδιά για να δουν Eurovision και να κινηθούν λίγο παραπάνω όσον αφορά τη δουλειά τους και τους τζίρους σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Να είμαστε καλά. Καλή καρδιά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, 137η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου στις 6 και 11, Δύση στις 8 και 31 το βράδυ, εννοείται.
1: Βδομάδα πάει χωρίς δουλειά.
0: Εμείς όμως θα μείνουμε πιστοί στο ελληνικό ρεπορτεόριο, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή, να ακούσετε ωραία, παλιά και νεότερα ελληνικά τραγούδια. Κάποια στιγμή θα βάλουμε και την νικήτρια της Eurovision, έτσι για να κάνουμε την αναφορά, γιατί θα είναι άδικο να μην παίξουμε ούτε αυτό. Αλλά όλα όσα τραγούδια βάλουμε, πόσα θα βάλουμε μέχρι το τρίωρο, μέχρι να τελειώσει το τρίωρο, 30, 40, 50, πόσα τραγούδια μπορούμε να βάλουμε, Κατερίνα, την ώρα, πόσα παίζουν περίπου. Περίπου έχουμε μια εικόνα. Περίπου 10. Μαζί με τις διαφημίσεις και όλα αυτά. Ωραία, άρα μπορούμε να παίξουμε 30 τραγούδια.
1: Παλικάρι έχει καημό και σε κανένα δεν μιλά.
0: Παύλος Πολάκης. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Ξέραμε ότι θα ανακοινώσει νέο κόμμα η κυρία Καρσιανού. Ξέραμε ότι το σκέφτεται αν θα ανακοινώσει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Βάλτε ένα κόμμα, νέο κόμμα το οποίο θα ανακοινωθεί λίαν συντόμως, αυτό του Παύλου Πολάκη. Τον διέγραψαν με συνοπτικές διαδικασίες και επειδή είναι λίγο άγριο παιδάκι ο κύριος Πολάκης, έχει ιστορία δηλαδή σε συγκρούσεις κοινοβουλευτικού και όχι μόνο χαρακτήρα, δεν πρόκειται να καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια, ετοιμάζει και αυτός ένα νέο κόμμα στα αριστερά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά πολλά μηνύματα για να διαβάσουμε.
1: Γιατί με τέχνη όλους τους κερνώ.
0: Και να πούμε τις καλημέρες μας. Σε λίγο θα έχουμε και τον Γιώργο Χριστόπουλο, τον αγαπητό φίλο, τον οικονομολόγο φοροτεχνικό. Καλημέρα στην κυρία Ευαδελούδη. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή. Εύχομαι σήμερα έχουμε 15 βαθμούς, όμως μας αρέσει και απολαμβάνουμε το πρωινό μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά, κυρία Εύα. Μου έστειλε και μια υπέροχη φωτογραφία από την ερέτρια της Εύβοιας. Να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία. Να είστε καλά. Δύο φοβερές φωτογραφίες από το νησί της κυρίας Ποθητής. Από τη Σαντορίνη. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Βλέπω ότι είστε πολύ ενεργητικοί και έχετε ξυπνήσει από νωρίς. Έχουν έρθει τουλάχιστον, βλέπω εδώ, πάνω από 50 μηνύματα. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να είσαι καλά, Νίκο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, Γιάννη Παπαγιάννη. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Αυτιά. Είναι ο μόνος ευρωβουλευτής που ζήτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακοπή των οικονομικών ενισχύσεων και προγραμμάτων στην Τουρκία λόγω του υποκατάθεση νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα. Καλημέρα, φίλε Κώστα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μπάμπη το Μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Παυλίδη που επισημαίνει ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η πλειοψηφία της κοινής νόμης εγκρίνει την εξωτερική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη και αυτό επιβεβαιώνει ότι τα όσα υποστηρίζουν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής είναι αναχρονιστικά και πασέ, εννοείς παρελθόν, δηλαδή έχουν πάει στο παρελθόν. Εντάξει, δεν συγκρίνεται με αυτούς. Ο Μητσοτάκης είναι τώρα εν ενεργεία πρωθυπουργός, ο Καραμαλής τέλος από το δημόσιο βίο. Αποφάσισε να μην είναι ούτε καν βουλευτής. Άλλες εποχές τότε, άλλες τώρα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο από στρατεία. Καλημέρα Γιάννη, εξαίρετε δημοσιογράφε. Αν η Τουρκία προχωρήσει τελικά στη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, τότε ουσιαστικά σμπρώχνει την Ελλάδα προς πιο ξεκάθαρες. Βάνουμε το πρωινό μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά, κυρία Εύα. Μου έστειλε και μια υπέροχη φωτογραφία από την ερέτρια της Εύβοιας. Να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία. Να είστε καλά. Δύο φοβερές φωτογραφίες από το νησί της κυρίας Ποθητής. Από τη Σαντορίνη. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Βλέπω ότι είστε πολύ ενεργητικοί και έχετε ξυπνήσει από νωρίς. Έχουν έρθει τουλάχιστον, βλέπω εδώ, πάνω από 50 μηνύματα. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να είσαι καλά, Νίκο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, Γιάννη Παπαγιάννη. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Αυτιά. Είναι ο μόνος ευρωβουλευτής που ζήτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακοπή των οικονομικών ενισχύσεων και προγραμμάτων στην Τουρκία λόγω του υποκατάθεση νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα. Καλημέρα, φίλε Κώστα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μπάμπη το Μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Παυλίδη που επισημαίνει ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η πλειοψηφία της κοινής νόμης εγκρίνει την εξωτερική πολιτική του κύριου Μητσοτάκη και αυτό επιβεβαιώνει ότι τα όσα υποστηρίζουν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής είναι αναχρονιστικά και πασέ, εννοείς παρελθόν, δηλαδή έχουν πάει στο παρελθόν. Εντάξει, δεν συγκρίνεται με αυτούς. Ο Μητσοτάκης είναι τώρα εν ενεργεία πρωθυπουργός, ο Καραμαλής.

διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να είσαι καλά, Νίκο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, Γιάννη Παπαγιάννη. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Αυτιά. Είναι ο μόνος ευρωβουλευτής που ζήτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακοπή των οικονομικών ενισχύσεων και προγραμμάτων στην Τουρκία λόγω του υποκατάθεση νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα. Καλημέρα, φίλε Κώστα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μπάμπη το Μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Παυλίδη που επισημαίνει ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η πλειοψηφία της κοινής νόμης εγκρίνει την εξωτερική πολιτική του κύριου Μητσοτάκη και αυτό επιβεβαιώνει ότι τα όσα υποστηρίζουν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής είναι αναχρονιστικά και πασέ, εννοείς παρελθόν, δηλαδή έχουν πάει στο παρελθόν. Εντάξει, δεν συγκρίνεται με αυτούς. Ο Μητσοτάκης είναι τώρα εν ενεργεία πρωθυπουργός, ο Καραμαλής τέλος από το δημόσιο βίο. Αποφάσισε να μην είναι ούτε καν βουλευτής. Άλλες εποχές τότε, άλλες τώρα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα Πιταρά, τον υποναύαρχο από στρατεία. Καλημέρα Γιάννη, εξαίρετε δημοσιογράφε. Αν η Τουρκία προχωρήσει τελικά στη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, τότε ουσιαστικά σπρώχνει την Ελλάδα προς πιο ξεκάθαρες κινήσεις κυριαρχίας και θαλάσσιας οριοθέτησης. Η απάντηση της Αθήνας δεν μπορεί να είναι μόνο διπλωματική. Η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και η επιτάχυνση οριοθετήσεων της ΑΟΣ αποτελούν πλέον στρατηγικά εργαλεία κατοχύρωσης κυριαρχικών δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη. Σε 100 άτομα φίλους μας που ρωτήσαμε αν είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο ζωής τους, οι 82 απάντησαν όχι, 15 ναι και οι 3 δεν απαντώ. Καλά, αυτό δεν λέει κάτι. Δεν αποτελεί πρόθεση ψήφου αυτό, ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Αναλόγως σε ποιο περιβάλλον απευθύνεσαι και σε ποιους θέτεις το ερώτημα. Μπορεί κάποιος να μην είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο ζωής του, αλλά να ψηφίσει την κυβέρνηση. Ή μπορεί να είναι κάποιος ευχαριστημένος, αλλά να έχει άλλη επιλογή. Δηλαδή δεν είναι απόλυτο αυτό. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα Γιάννη. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Σπυρόπουλο. Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλε. Λάθος του Καραμαλή Γιάννη που δεν πήγε στο συνέδριο. Απομονώνεται πολιτικά, εσωκομματικά. Τώρα εσωκομματικά ο Καραμαλής αποτελεί παρελθόν, δεν νομίζω τον ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Όπως και του Σαμαρά. Μα ο Σαμαράς έχει διαγραφεί, δεν θα μπορούσε να παραστεί στο συνέδριο, αγαπητέ φίλε. Πώς θα παραστεί στο συνέδριο? Ο πρώην Πρωθυπουργός θα μπορούσε να παραστεί. Του απίφθηκε πρόσκληση η Νέα Δημοκρατία, πήγε και η κυρία Μπακογιάννη στο πολιτικό του γραφείο. Ο Σαμαράς πώς θα μπορούσε να παραστεί? Δεν προσεκλήθη δηλαδή. Είναι εκτός κόμματος. Έχει διαγραφεί από την παράταξη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, έως 21 Πέμπτου που είναι της αναλήψεως και του χρόνου. Πάλι να είμαστε καλά, λέμε Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, κυρία Αλεξάνδρα. Πάντα ευγενική κυρία Αλεξάνδρα, μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Σπύρος από τα Μπλε, λεωφορεία οδηγός. Καλημέρα Σπύρο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα φίλε και καλή εκπομπή. Εύχομαι σε μια εβδομάδα να έχουμε το άγχος του τελικού και επιτέλους η συνέπεια, η δουλειά και η συνεχής προσπάθεια να νικήσουν την αλαζονία, την τοξικότητα και τα τραπεζάκια στο Σούνιο που περιμένουν κούπες υποτιμώντας κάθε αντίπαλο. Είδες όμως πως η ιστορία Δημήτρη από τον Πειραιά εκδικείται. Και τελικά υπάρχει περίπτωση να το σηκώσεις μέσα στο σπίτι του αντιπάλου. Γι' αυτό γενικά και στον αθλητισμό αλλά και παντού δεν χρειάζεται να είμαστε υπερφύαλοι, εγωιστές, αλαζόνες και σίγουροι για τα πάντα. Υπάρχει και ο Θεός μας βλέπει από ψηλά. Παρασκευή είναι ο πρώτος ημιτελικός, Κυριακή ο τελικός. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε και πολλά θέματα από το ρεπορτάζ και από τα στοιχήματα κυρίως. Αλλά και το θέμα των εισιτηρίων που καίει αρκετό κόσμο ο οποίος θέλει να παραστεί, να πάει να δει και τον ημιτελικό και τον τελικό. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Αγαπητό. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο τον ακροατή. Καλημέρα Γιάννη. Στο χωράφι από τις 5 το πρωί, γιατί δεν έχει μέρες και ώρες η αγροτιά. Ξέρετε πως υπογράφει Godzilla.
Στείλε το μικρό σου ονοματάκι, ρε φίλε. Δεν μας ενδιαφέρει το επώνυμό σου. Godzilla. Στείλε Παύλος, Γιώργος, Νίκος, Μάριος. Καλημέρα στο Ζώδιο από το Πολύδροσο. Γιάννη, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους της παγκόσμιας ωραίας μας παρέας. Καλημέρα. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλή Κυριακή. Ο φίλος

0: Ζωής από το Πολύδροσο. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα Γιάννη. Δεν θα πω ψέματα. Χάρηκα με τη θέση του Ακύλα. Όχι γιατί έχω κάτι με τον άνθρωπο, αλλά με αυτό που πρεσβεύει. Αν και όλος ο θεσμός έχει αλωθεί από τη Γουόκα Τζέντα. Αυτό είναι σίγουρο, αγαπητέ φίλε Νίκο. Και σε αυτό το κοινό απευθύνεται πλέον η Eurovision. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, είναι εκατομμύρια οι τηλεθεατές και ο θεσμός αντί να φθήνει ενισχύεται συνεχώς. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουν μπει μια σειρά από καταναλωτικά προϊόντα τα οποία μέσω της Eurovision προβάλλονται και ειδικά στους νέους κάνουν κλικ. Καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα Γιάννη. Αποφεύχθηκε διπλωματικό επεισόδιο στη Eurovision αν έβγαινε πρώτο το Ισραήλ. Κοίταξε, εγώ έχω μια φιλοσοφία και μια συγκεκριμένη άποψη για όλα αυτά και σε τέτοιου είδους γεγονότα, τα οποία είναι ελαφριά πολιτιστικά γεγονότα, δεν έχουν τη βαριά δηλαδή ατζέντα του πολιτισμού και της παράδοσης, αλλά εν πάση περιπτώσει απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, όπως και στον αθλητισμό. Δεν πρέπει η πολιτική και η διπλωματία να εισχωρεί σε τέτοιου είδους γεγονότα. Δηλαδή, ποιος ο λόγος να αποκλείσεις τη Ρωσία από την Eurovision? Γιατί να αποκλειστεί η Ρωσία από την Eurovision? Τι κερδίζει δηλαδή η διεθνής κοινότητα με όλο αυτό? Εννοείται ότι το ίδιο θα συνέβαινε αν είχαν αποκλείσει και το Ισραήλ. Τα ίδια ή περίπου τα ίδια και στον αθλητισμό. Όποια και αν είναι η συμπεριφορά κάθε ηγέτη, δεν έχει καμία σχέση ο αθλητισμός και τέτοιου είδους γεγονότα, όπως για παράδειγμα αυτό το γεγονός στην Eurovision, να εισχωρήσει στην διπλωματία και την πολιτική. Εδώ έχει αποκλειστεί τώρα, μιας και λέγαμε για το Final Four, ο γίγαντας του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας και όλες οι ρωσικές ομάδες. Δεν θα ήταν καλύτερο να συμμετείχαν και αυτοί? Ειδικά μάλιστα τα τελευταία χρόνια που οι Ρώσοι ολιγάρχες έχουν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στο μπάσκετ, αγοράζοντας ξένους Αμερικανούς και πολύ καλούς Ευρωπαίους παίκτες. Δεν θα ανέβασε, για παράδειγμα, τον ανταγωνισμό? Κερδίζει κανείς από τον αποκλεισμό της ΤΣΕΣΚΑ στην Ευρωλίγκα? Καλημέρα στο Σπύρο. Καλημέρα, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Σπύρο. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη. Υγεία σε όλους, Γιάννη. Ευλογημένη Κυριακή. Πολλά τα κόμματα και καμία η τελεία στην Ελλάδα. Καλή εκπομπή. Θα δούμε κι άλλα. Θα δούμε κι άλλα. Καλημέρα στον Απόστολο. Καλημέρα, καλή Κυριακή από την Τίνο. Υγεία, πίστη. Να σε καλά, φίλε Απόστολε, την καλημέρα μας. Φέρτη διαγραφή, φέρτη, φώναζε τόσο καιρό. Το πήρε τελικά το έπαθλο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή στην Παγκόσμια Παρέα του Ρίαλ από τη Θεσσαλονίκη. Και μια μουσική αφιέρωση στέλνει στο ιστερόγραφο του Αβραάμ. Το παλιό μου παλτό. Γιατί αλλάζουν οι ταμπέλες, αλλά τα γρανάζια μένουν γνώριμα. Συγγνώμη. Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, διπλωματούχος μηχανικός του Αριστοτελείου, παλιός φίλος ακροατής του Real FM, που στέλνει τα μηνύματά του και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό Φίλιππο. Να είσαι καλά, Φίλιππε, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Εννοείται ότι είναι πρώτη, μακράν πρώτη σε ακροματικότητα και παρέμβαση. Δεν έχει σημασία μόνο η ακροματικότητα, σημασία έχει και η δισογραφική και η δημοσιογραφική και η πολιτική παρέμβαση που κάνεις μέσα από μια εκπομπή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη, τον Τζόγκα. Μια μεγάλη καλημέρα, Γιάννη, από την άλλη άκρη του κόσμου, την Αδελαίδα Αυστραλίας. Να είσαι πάντα καλά, Γιάννη. Εσύ να είσαι πάντα καλά, Βασίλη. Εσύ και όλοι οι φίλοι μας, οι ομογενείς από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία, από την Νότια Αφρική, από την Αμερικανική Ήπειρο, Βόρεια ή Νότια Αμερική, από την Ευρώπη, την Ασία, όπου κι αν είστε, μια μεγάλη καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Καλημέρα και στον Νίκο. Νομίζω επί Καραμαλή περάσαμε ωραία περίοδο από το 4 μέχρι το 9 πριν γίνει το μοιραίο λάθος που πήρε τα ενία ο Παπανδρέου και μας κατέστρεψε με τα μνημόνια. Εντάξει, τώρα για να λέμε την αλήθεια, έγινε κάτι λάθος η δεύτερη τετραετία και του Καραμαλή. Μπορεί να περνάγαμε ωραία τότε, τουλάχιστον για ένα διάστημα, γιατί την πρώτη τετραετία τα πήγε αρκετά καλά, με μεταρρυθμίσεις, με παρεμβάσεις στην οικονομία. Αλλά στη δεύτερη του ξέφυγε λίγο το καράβι και το πληρώσαμε λίγο αργότερα όλο αυτό. Γι' αυτό και άλλαξε τον αλογοσκούφι, άρον-άρον, φαίνοντας τον Γιάννη Παπαθανασίου, αλλά ήταν αργά τότε.
1: Γι' αυτό το βράδυ.
0: Με ρωτάει ο Σταύρος αν φοβάμαι πολεμική σύγκρουση στο Αιγαίο με τις κινήσεις που κάνουν οι Τούρκοι. Εμείς μήπως κάνουμε πίσω σε κάποια ζητήματα όπως η συμμαχία με το Ισραήλ που αποτελεί κόκκινο πανί των Τούρκων? Να κάνουμε πίσω. Θα ήταν στρατηγικό λάθος του Μητσοτάκη αν εγκαταλείψει τη γραμμή τη συμμαχία με το Ισραήλ. Η μεγάλη μας διπλωματική, στρατιωτική και γεωπολιτική μας δύναμη στην ευρύτερη περιοχή είναι αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ. Που είναι ο μπαμπούλας της περιοχής, όχι μόνο γιατί έχει τον πιο πλήρη και άρτια οργανωμένο στρατό, αλλά και γιατί είναι η μόνη πυρηνική δύναμη στην περιοχή. Είναι ο μπαμπούλας του Ερντογάν και των Τούρκων. Από τις πιο σοβαρές κινήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συμμαχία σε όλα τα επίπεδα με το Ισραήλ. Καλημέρα στο Σταύρο. Όχι, όχι, δεν πάει Καρισιανού. Είναι εχθρός Καρισιανού ο Πολάκης. Άλλο ετοιμάζει, Σταύρο. Δεν είσαι καλά ενημερωμένο στο πολιτικό σκηνικό. Ετοιμάζει δικό του κόμμα ο Παύλος Πολάκης. Η κυρία Στεργιοπούλου μου επισημαίνει ότι ήταν υπέροχο το τραγούδι του Ισραήλ. Φοβερό τραγούδι. Μου άρεσε και εμένα, κυρία Στεργιοπούλου. Και κάνει και την κριτική της στον παρουσιαστή αλλά και στην επιτροπή. Τώρα άλλα ντάλωνε, άλλα ψήφιζαν οι επιτροπές, άλλα ψήφιζε το κοινό. Ο 20ος ήρθε τελικά τρίτος, ο τρίτος ήρθε 15ος. Δηλαδή πραγματικά η αναντιστοιχία επιλογών μεταξύ επιτροπής και κοινού ήταν πολύ μεγάλη. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Μα το γεγονός ότι κάποια κομματικά τρόλς ακούν την εκπομπή από το πρωί, ξυπνάνε το πρωί. Μιλάμε για τον ορισμό της αποχάβνωσης. Ξυπνάει το πρωί ο άλλος για να ακούσει μια εκπομπή με την οποία δεν συμφωνεί. Ευτυχώς εδώ δεν στέλνουν μηνύματα ή δεν τα παίρνω εγώ τα μηνύματα γιατί υπάρχει φίλτρο. Τα email που το σύστημα αναγνωρίζει ως fake email δεν έρχονται, δεν τα βλέπουμε ποτέ δηλαδή. Μα αυτή είναι η επιτυχία της εκπομπής. Να σε ακούν τα κομματικά και γενικότερα τα trolls, να δημιουργείς παρέμβαση και να εκνευρίζεις. Άμα ήταν ικανοποιημένοι όλοι αυτοί, δεν κάναμε τίποτα. Λοιπόν, μια ερώτηση για το φοροτεχνικό. Εδώ και 3 μήνες είμαι σε ρύθμιση στην εφορία με 24 δόσεις. Αν μπορέσω να μπω στη νέα των 72 δόσεων. Έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο στη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ
0: Γιώργο, να είσαι καλά. Να πω στις φίλες ακροάτριες και τους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα να μου δώσουν 3-4 λεπτά να πούμε μερικά πράγματα με τον αγαπητό φοροτεχνικό και σε λίγο θα διαβάσω τα μηνύματά τους. Βλέπετε πόσο ευγενικός είμαι. Από τις 7 και 2 που ξεκινήσαμε, διαβάζω μόνο μηνύματα. Δεν κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, έλα, αγαπητέ Γιώργο.
2: Ναι, στο ερώτημα. Όπως αναλύσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή σου πάνω στο θέμα της νέας διάταξης για τις ρυθμίσεις.
0: Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Εδώ και 3 μήνες είμαι σε ρύθμιση στην εφορία. Σε 24 δόσεις θα μπορέσω να μπω στη νέα των 72.
2: Δεν μπορεί να μεταπηδήσει, να έρθει στην νέα ρύθμιση. Είναι ρητή η διατύπωση της διάταξης. Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Αν αφήσει και διαμαρτυρηθούν οι δόσεις.
2: Αν αφήσει μπορεί να κάνει, να κάνει έως
0: 24. Δικό μου ερώτημα αυτό, ναι.
2: Ναι, βεβαίως, πολύ σωστά, να μπορεί να απαιτεί μέχρι 24 δόσεις και αν θα μπορούσε, είναι ένα θέμα που το εξετάζουμε και στην Επιτροπή, να γίνει και 48.
0: Μάλιστα.
2: Να γίνουν και 48, εκεί βέβαια και τη διάταξη και λέει κάνουν 48 δόσεις ό,τι είναι εφάπαξη να πληρωθεί από κουφόλου κληρονομίας κλπ. Ναι. Υπάρχει όμως μια ελπίδα να οι μικρές δόσεις, η πάγια ρύθμιση να επεκταθεί έως τουλάχιστον 24.
0: Λοιπόν, η ΑΔΕ έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή, προσέξτε κυρίες και κύριοι, ένα νέο πρόγραμμα σαρωτικών ελέγχων και έχουν ήδη εντοπιστεί, 12.000 περιπτώσεις με σοβαρές ενδείξεις για αδήλωτα εισοδήματα και μαύρα έσοδα. Για πες μας Γιώργο περισσότερα. Πώς γίνεται αυτό, ποια είναι τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει η ΑΔΕ, τι ακριβώς σημαίνει, για πες μας.
2: Πολύ σωστή εισαγωγή σου.
0: Και ποιες κατηγορίες, συγγνώμη σε διακόπτω πάλι, και ποιες κατηγορίες εντοπίζει το σύστημα.
2: Έτσι, έτσι. Άρα λοιπόν να δούμε ποιους αφορά, τι εξετάζει η ΑΔΕ και τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι για να μην βρεθούν προεκτήσεων. Γιατί μιλάμε και τα λάθη πολλές φορές που δεν έχουν ευθύνη, άρα να δώσουμε και εκεί μια κατεύθυνση χρηστικών συμβουλών σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
2: Η αρχή πλέον, όπως το τόνισες πολύ σωστά, χρησιμοποιεί. Η ΑΔΕ χρησιμοποιεί πλέον ψηφιακές διασταυρώσεις και αυτοματοποιημένα εργαλεία. Δηλαδή με σύγχρονες διασυνδέσεις των δεδομένων, δηλαδή από τραπεζικές κινήσεις μέχρι πλατφόρμες όπως το MyData, που τις επιτρέπουν πλέον τι, να εντοπίζει αποκλίσεις και πιθανή προδιαφυγή που παλαιότερα απαιτούσαν χρόνιες διαδικασίες. Έτσι, διασταυρώνει τραπεζικές κινήσεις, POS, δηλώσεις εισοδήματος και στοιχεία περιουσίας. Με ρώτησες ακόμη ποιες κατηγορίες φορολογουμένων χτυπάει το σύστημα, αν.
0: Ναι, ναι, αυτό ρώτησα.
2: Ναι, πολύ σωστά. Ναι, πάει σε επαγγελματίες με ύποπτες πράξεις, πάει σε ελεύθερους επαγγελματίες χαμηλών δηλώσεων, πάει σε επιχειρήσεις με απότομες μεταβολές ζήρου, πάει σε μισθωτούς ακόμη, συνταξιούχους με μεγάλα κενά εισοδήματος και εδώ βρέθηκαν και πάρα πολλές περιπτώσεις αναδρομικών που πρέπει να δηλωθούν και σε προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά τα πρώτα ραβασάκια έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλονται, Γιάννη,
0: ναι,
2: για παλαιές προεκλογικές υποθέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Και όπως είπαμε, κρυφά ενίκια, ανεξήγητα.
0: Άρα θα συνεχιστούν οι έλεγχοι μέσα στο 26, εντατικά.
2: Εντατικά, και ότι υπάρχει και η άποψη, ότι, όχι, άποψη, η διάταξη ότι πρέπει να προηγηθούν, διότι υπάρχει και ο κίνδυνος της παρεργασίας.
0: Για πες μας μερικές τώρα, μερικά παραδείγματα. Τέτοιων περιπτώσεων φοροδιαφυγής, ναι, ναι.
2: Πώς εντοπίστηκαν τώρα οι 12 και
0: παρακαλώ.
2: Εντοπίστηκαν με ψηφιακές διασταυρώσεις, αυτό που λέγανε παλιότερα, χρειαζόταν χρόνια διαδικασίες με ψηφιακές διασταυρώσεις τραπεζών, με ανάλυση POS και ηλεκτρονικές πληρωμές, από σπασμένες, εντός εισαγωγικών των σπασμένες, αποδείξεις και αποκλήσεις εσόδων και βέβαια ασυμφωνίες στο ε1, στο ε2 και στο ε3.
0: Ναι.
2: Ποιους μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα μου είπες.
0: Ναι, με χαρακτηριστικά παραδείγματα φοροδιαφυγής, παραβάσεων.
2: Σωστά. Βέβαια, έσοδα από Airbnb χωρίς δήλωση. Αντίλωτα ενίκεια σε πλατφόρμες. POS, αυτό μετά από τη σύνδεση, ένα μεγάλο μέρος των προβλικών εσόδων και των υπερεισπράξεων, είναι η σπουδαία δουλειά που έκανε η κυβέρνηση και βέβαια η ΑΔΕ τα λειτουργεί. Την σύνδεση των ταμιακών μηχανών με το POS. Εδώ λοιπόν ακόμη οι επικίνδυνοι μπορούν και ξεφεύγουν από αυτό, από αυτή τη διασύνδεση και υπάρχουν
0: POS
2: που δεν αντιστοιχούν στα δηλωμένα εισόδημα.
0: Δώσε μας μια χρηστική συμβουλή, τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες για να μην πέσουν, να μην εντοπιστούν από την ΑΔΕ σε περίπτωση που
2: είπαμε, λοιπόν,
0: δεν λέω επίτηδες, γίνει κάποιο λάθος.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, αγαπητέ Γιάννη, το μήνυμα είναι σαφές. Όσοι τηρούν τις υποχρεώσεις τους δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Αλλά πώς όμως, γιατί, τι πρέπει να προσέχουν. Να συμφωνούν καταθέσεις, δηλαδή έσοδα δηλώσεις. Να δηλώνονται όλα τα εισοδήματα, τα ενίκια, Airbnb, αμοιβές, να διατηρούν τις αποδείξεις και τα παραστατικά. Και επίσης, κάτι πολύ, πολύ σημαντική θεραπεία, αυτό θα το τονίσω, θα το υπερτονίσουμε, το έχουμε ξαναπεί μαζί και άλλες φορές. Όταν διαπιστώνω ότι έχω κάνει ένα λάθος σε μια δήλωση παλιότερα ή και από σκεμμένη αποφυγή δεν είχα τότε, τότε πρέπει να σπεύσω αυτή την σπουδαία διάταξη να την λειτουργώ, να διορθώνω εγκαίρως με συντηρηματικές δηλώσεις, με τροποποιητικές δηλώσεις.
0: Ωραία. Άρα χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Να επαναλάβουμε. Να συμφωνούν καταθέσεις, έσοδα και δηλώσεις. Δεν μιλάμε να συμφωνούν σε δεκαδικό ψηφίο, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια συμφωνία σε επίπεδο, να πούμε, δεκάδων ευρώ, εκατοντάδων ευρώ. Όχι όμως χιλιάδων. Να δηλώνονται όλα τα εισοδήματα, ενίκεια, Airbnb, αμοιβές, να διατηρούνται αποδείξεις και παραστατικά, τιμολόγια, αποδείξεις, παραστατικά γενικότερα, και να διορθώνεται εγκαίρως τα λάθη με συμπληρωματικές δηλώσεις. Αυτονόητα όλα αυτά, αγαπητέ φίλε. Αγαπητέ Γιώργο. Τι άλλο, έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα. Μου ζητά ο φίλος ο Μιχάλης, ο Ζαχαρίας, να σε ρωτήσω. Αν κάποιος είναι ήδη στον εξοδικαστικό, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις νέες ευνοϊκές διατάξεις που θα ισχύσουν από τον Ιούνιο? Έχει και μια δεύτερη ερώτηση ο Μιχάλης από τη Νέα Μάκρη. Αλλά θα την ρωτήσω μετά. Για απάντησέ μου σε αυτή.
2: Αν είναι στο εξοδικαστικό, και προφανώς θα εννοεί ότι.
0: Στον εξοδικαστικό, αν είναι.
2: Δεν πρέπει να το χάσει. Προφανώς δεν θα έχει μπει ακόμη. Δεν θα έχει προσπαθήσει να έχει μπει. Αν λοιπόν αυτές οι οφειλές του είναι. Αυτές αναφέρονται μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023 και είναι παγωμένες και εξυπρόθεσμες,
0: ναι.
2: Αυτές μπορεί οπωσδήποτε να τις βάλει στην διάταξη αυτή.
0: Δεύτερο ερώτημα.
2: Στον 72 δόσο.
0: Αν ο διακανονισμός, και πάμε σε τίτλους ειδήσεων, με τον ΕΦΚΑ μέσω εξοδικαστικού θα μπορεί να ισχύσει για να καταθέσει κάποιος για σύνταξη αν το υπολοιπόμενο χρέος προς τον ΕΦΚΑ είναι πάνω από 30.000 ευρώ?
2: Ναι, ναι, και εδώ υπάρχει η δυνατότητα, πάλι αν είναι παλιές οφειλές, και σίγουρα είναι παλιές οφειλές, για να μην μπορεί ο άνθρωπος να καταθέσει για σύνταξη. Εδώ είναι μια διάταξη που επίσης έχει λυθεί, έχει δώσει λύσεις. Μέχρι το πες, νομίζω 25 είναι το όριο. Αυτό είναι παραπάνω, άρα
0: 30,
2: την φορά.
0: Μάλιστα.
2: Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα δει αν μπορεί αν δεν έχει άλλη δυνατότητα, θα ρυθμίσει για να κρατιέται το κάθε ποσό ή δόση από τη σύνταξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε. Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή για τα φορολογικά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Με τον βομβαρδισμό μηνυμάτων που διαβάζω από το πρωί δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM. Η κυρία Κατερίνα Βουτσάπ εναντί μου στη ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλή Eurovision, αλλά τα τραγούδια που παίζουμε εμείς καλύτερα, τι λέτε. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια.

0: Επειδή έκανα ρεπορτάζ, θα σας πω αρκετά πράγματα για το θέμα της διαγραφής Πολάκη, τον ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα Τσίπρα στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο τον Κυρίτσι από την Αύπακτο. Να σε καλά, Λάμπρο, καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλε. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Να πω την καλημέρα μου στον Αβράμ, ο οποίος μου λέει ότι κυκλοφόρησε ήδη και το πλακάτ του νέου κόμματος Πολάκη Γιάννη και μου στέλνει εδώ ένα καταπληκτικό AI σκίτσο. Καλημέρα, Αβράμ. Καλημέρα και στον Ανδρέα που μου λέει καλημέρα Γιάννη. Φαντάσου να βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου με Τουρκία και να έχουμε πρωθυπουργό την Καρισιανού. Έλεος μου γράφει. Καλημέρα στον Γιώργο από τον Πειραιά. Γεια σου Γιώργο. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Πολλά περιστατικά αυτοκτονίας και πολλά ψυχικά νοσήματα. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας, αλλά σίγουρα και στο σύστημα υγείας. Πολλά Γιώργο και πολλά από ανανεωμένα διαβήματα. Πολλά περιστατικά αυτοκτονίας όπως γράφεις και κυρίως πολλά περιστατικά από απογοητευμένα νέα παιδιά και αυτόν το χειρότερο όλων. Σίγουρα κάτι φταίει και σίγουρα πρέπει να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για το θέμα αυτό και κατά πόσο, γιατί κατά τη γνώμη μου τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η οικογένεια και εν συνεχεία η κοινωνία αν θέλεις, το σχολείο, οι φίλοι και ούτω καθεξής. Να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα ψυχικής φύσεως, κυρίως κατάθλιψη, αλλά και οτιδήποτε άλλο εντοπίσουν οι ειδικοί που δεν μπορούν να εντοπίσουν οι γονείς δυστυχώς ή δεν ασχολούνται για να εντοπίσουν τέτοια προβλήματα στα παιδιά, δυστυχώς. Πάντα θυμάμαι τον αείμνηστο Θεός χωρέστον τον Δημήτρη τον Σούρα που εδώ κάθε Σάββατο σε αυτήν εδώ την εκπομπή μετά τις 9 έβγαινε να σχολιάσει εξελίξεις και έλεγε πάντα ψάξε γονιό. Πίσω από ένα έγκλημα, πίσω από ένα βιασμό, πίσω από μια δολοφονία, πίσω από μια αυτοκτονία. Πίσω, ψάξε γονιό έλεγε. Ψάξε δηλαδή το σπίτι του ανθρώπου αυτού. Από κοντά μου, όταν περνά. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κιμιονή. Προ λίγων ημερών το εφετείο Αθηνών μετά από τη συλλογική αγωγή του δοκιμασμένου και πάντα αγωνιστικού συλλόγου καταναλωτών Εκπιζώ επέβαλε το σοφρονισμό της ΕΤΕ και έτσι η τράπεζα καταγνώστηκε ότι παρανόμως είχε επιβάλει το ποσό των 080 ευρώ ανά συναλλαγή που έπρεπε να είναι δωρεάν κατά νόμο αλλά και υποχρεώθηκε. Τα ξέρουμε, τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά κύριε Κιμιονή. Μεγάλη νίκη για το κίνημα καταναλωτών. Οι φίλοι ακροατές σας διαπιστώσουν πόσο σημαντικό είναι να αντιδρούν ενεργητικά σε κάθε παράνομη καταναλωτική κίνηση σε βάρος τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Να δραστηριοποιούνται οι καταναλωτές. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη. Ο Κώστας Καραμαλής έχει εξαίρετα παιδιά μορφωμένα. Δεν θα ήταν άσχημα να γίνουν στο μέλλον της Νοδού. Τώρα τι να σου πω εσύ Γιώργο, από σόι σε σόι θα πηγαίνει δηλαδή το Βασίλειο. Επειδή είσαι το παιδί του Καραμαλή, του Μητσοτάκη, δεν ξέρω εγώ του Παπανδρέου, θα πάρεις και την προεδρία του κόμματος, θα μου πεις έτσι γίνεται συνήθως. Αλλά ακόμα δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε τα παιδιά του Καραμαλή, δεν έχουν συμπληρώσει τα 25 του έτη. Σιγά σιγά όταν θα ξεπεράσουν τα 25 έτη, να είσαι σίγουρος βέβαια ότι κάποιο από τα παιδιά του Καραμαλή ή ο Αλέξανδρος ή η Αλίκη θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Θα κανονικά θα ήταν και ο γιος του Αντώνη Σαμαρά ο Κώστας στην Πύλο, στη Μεσσηνία. Αλλά στράβωσε η δουλειά εκεί με τη σύγκρουση σε εσωκομματικό επίπεδο και τη διαγραφή. Οπότε πάει με τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Επειδή μερικοί δήμαρχοι ευτυχώς όχι πολύ σηκώνουν με ευκολία παλαιστινιακές σημαίες, θα έπρεπε να μάθουν και αυτοί και αρκετοί άλλοι τα έργα και τις ημέρες του 80. Των 845 Γερμάνου του 845ου Γερμανοαραβικού τάγματος στην Ελλάδα στα χρόνια του πολέμου και κυρίως ποιοι Άραβες το αποτελούσαν. Η κυρία Στεργιοπούλου μου γράφει βρέθηκε ο λογιστής του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι το λογιστικό γραφείο Κρυψίνος Παύλα Ξεχασιάρης όμικρον έψιλον. Τώρα, με αφορμή το ερώτημα του Μάνου. Μάνο από την Πεύχη. Καλημέρα, Μάνο. Γιάννη, καλή σου μέρα. Μια ερώτηση: ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για διάλυση και το πλέον σίγουρο σενάριο είναι στις επόμενες εκλογές να μην μπει στη Βουλή. Τα δάνεια που έχει, ποιος θα τα ξεχρεώσει. Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα. Και για τα δάνεια και για τα φέσια, τα οποία η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα κουβαλάνε, όσον αφορά τις τράπεζες δηλαδή. Γιατί δεν έχουν αλλάξει αφημί παρά την προσπάθεια που έκανε το ΠΑΣΟΚ κάποια περίοδο να τα σβήσει όλα αυτά. Κοίταξε, η ιστορία είναι τώρα η εξής. Να μην κλείσει, αλλά να αναστείλει τη λειτουργία του ο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι θέλουν, δηλαδή το μεγάλο ποσοστό των στελεχών, να μεταπηδήσει στο νέο κόμμα Τσίπρα. Βέβαια, εδώ σημαίνει το εξής. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν την αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας εξ αυτών είναι ο Πολάκης, ο Παύλος Πολάκης, με την τάση που εκπροσωπεί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Σας υπενθυμίζω ότι ο Παύλος Πολάκης ήταν αντίπαλος του Σοκράτη Φάμελου και ήταν ο δεύτερος στην εσωκομματική διαδικασία σε ψήφους μετά το Σοκράτη Φάμελο που κέρδισε με μεγάλο ποσοστό. Ο Πολάκης λοιπόν δεν δέχεται τη συνεργασία με τον Τσίπρα υπό αυτές τις συνθήκες και δεν δέχεται να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος ο ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό επίπεδο. Από την άλλη, φίλοι μας οι ΣΥΡΙΖΕΗ, πονηρά σκεπτόμενοι, η ηγετική ομάδα σου λέει: κάτσε μην αρχίσουν οι παρετήσεις και πηγαίνουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ κάποια στελέχη και αναλάβει την πλειοψηφία των κομματικών οργάνων ο Πολάκης και η δική του και τελικά δεν ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε ας είμαστε προνοητικοί και ας τον διαγράψουμε από τώρα. Μα με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι διέγραψαν και τον Νικόλα Φαραντούρη. Θα τον έχουμε στις 9.30 να μας τα πει όλα αυτά και το παρασκήνιο να μας τα θυμίσει. Έτσι λοιπόν ο Πολάκης, εφόσον δεν του επιτρέπουν να πάρει ο ίδιος αποφάσεις και να μην ανασταλεί η λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείστε δεδομένο, γιατί σας το λέω, γιατί έκανα ρεπορτάζ, ότι θα κατέβει και ο ίδιος με δικό του κόμμα. Αριστερό, αντισυστημικό, επαναστατικό, πείτε το όπως θέλετε, και ο Πολάκης με νέο κόμμα λοιπόν. Και καταλαβαίνετε ότι έχει ένα δικό του κοινό ο Παύλος Πολάκης. Ένα κοινό το οποίο θα ψήφιζε είτε Τσίπρα είτε ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να ψήφιζε, γιατί έχει ο Πολάκης μια αγωνιστικότητα, μια μαχητικότητα που ενοχλεί πολλές φορές και πράγματι είναι υπερβολικός, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε και πρέπει να το αποδώσουμε ότι τουλάχιστον ο Πολάκης έχει σταθερές θέσεις κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας. Θα διεκδικήσει και αυτό στην ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Κρατήστε το και θα με θυμηθείτε. Εκτός αν τα βρει με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πώς να τα βρει αφού τον διέγραψαν την κοινοβουλευτική ομάδα. Ούτε καν απολογήθηκε. Ανακοίνωσε ο Φάμελος ότι διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα με αφορμή ένα tweet, ένα σχόλιο που έκανε χθες ο Παύλος Πολάκης και τον πέταξαν έξω. Αυτή είναι η ιστορία. Ότι έχουν συνεννοηθεί να πάνε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο Πολάκης διαφωνούσε. Στο Τσίπρα, συγγνώμη, και ότι ο Πολάκης διαφωνούσε τελικά. Αυτό είναι το παρασκήνιο που παίζεται δηλαδή ευρύτερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, από την άλλη, ο Τσίπρας με τα ίδια πρόσωπα θα κάνει νέο κόμμα. Προφανώς επειδή οργανωτικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν μπορεί να βρει δηλαδή πρόσωπα έμπειρα, πρόσωπα τα οποία έχουν πορείες αγώνων και έχουν δράσει μέσα στην ευρύτερη αριστερά, αναγκάζεται να προστρέξει πάλι στους παλιούς τους συντρόφους με τους οποίους θα συμπορευτεί στο νέο κόμμα. Το άνοιγμα στο κέντρο δεν πέτυχε. Δεν είναι εύκολο να ανοιχθείς στο χώρο του κέντρου και να προσεγγίσεις πρόσωπα τα οποία βρίσκονται και κινούνται ευρύτερα στο χώρο του κέντρου. Ανακοίνωσε κάποιους επιστήμονες οι οποίοι είναι σοβαροί και θα μπορούσαν να αλλάξουν την ατζέντα του νέου κόμματος Τσίπρα. Αλλά αν συμπεριλάβεις όλους τους παλιούς, δηλαδή αν αρχίσεις πάλι Δούρου, Γεροβασίλη και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ήταν υπουργοί κατά τη διάρκεια της τετραετίας, της πενταετίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω κατά πόσο θα αισθανθεί ο πολίτης και ο ψηφοφόρος ότι του παρουσιάζεις κάτι νέο. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα κριθούν. Κυριακή κοντή γιορτή. Σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Μάλλον μετά την Μαρία Καρισιανού, η οποία θα ανακοινώσει την 21η Μαΐου, ίδια το είπε. Δεν προέρχεται από το ρεπορτάζ αυτό. Η ίδια είπε ότι θα ανακοινώσει στις 21 Μαΐου το δικό της κόμμα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν με ποιους θα πορευτεί, τι θα κάνει. Πώς θα χειριστεί το θέμα Πολάκη, γιατί ο Πολάκης εφόσον διαγράφει και θα προχωρήσει ανεξάρτητος στη δική του, στο δικό του κόμμα, θα τους ασκεί κριτική εξ αριστερών. Αυτός είναι ο στόχος του. Και να δούμε τι θα γίνει. Πολλά κόμματα. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά κόμματα και θα ανακοινωθούν ακόμα περισσότερα, νομίζω εμάς το πολιτικό ρεπορτάζ μας κάνει καλό. Μας τρέφει σενάρια, συνεντεύξεις, παραπολιτικά, παρασκήνια και ούτω καθεξής. Μια ζωή από παιδί. Κώστα, καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει όλα τα κακά του κόσμου, αλλά γιατί δεν λέτε ότι δεν έχει δάνεια και είναι πολύ ελάχιστα? Τι εννοείς δεν το λέω? Το έχω πει πολλές φορές ότι έχει λίγα δάνεια. Αλλά το να έχει κάποιος δάνεια, τι πάει να πει δηλαδή? Και εγώ έχω δάνειο για το σπίτι μου. Σημασία δεν έχει αν έχεις δάνεια. Αυτό δηλαδή το επιχείρημα των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ είναι πραγματικά της πλάκας. Σημασία έχει να αποπληρώνεις τα δάνειά σου. Δεν έχει καμία σημασία αν έχει κάποιο δάνειο. Βεβαίως και πρέπει να έχει δάνεια. Ένα κόμμα το οποίο ήταν τόσα χρόνια στην εξουσία και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν μπορούσε να μην έχει δάνειο. Αποπληρώνει τα δάνειά του. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν τα αποπληρώνει και είναι συνεπής στην αποπληρωμή, δεν μπορεί κανένας να πει το παραμικρό. Αν δεν τα αποπληρώνει ή του έχουν χαριστεί κάποιοι συγκεκριμένοι όροι και μπορεί κάποιος να το αποδείξει αυτό, τότε να ασκήσουμε κριτική και να το πυροβολήσουμε το κόμμα αυτό. Τι δάνεια να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ? Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν στο 2-3%. Πάλευε αν θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη, καλημέρα στον Βαγγέλη, καλημέρα και καλή εκπομπή Γιάννη, καλή Κυριακή σε όλους τους Έλληνες απανταχούς στην Οικουμένη. Με αυτά που γίνονται στην αριστερά, γράφει ο Βαγγέλης, γελάει και ο κάθε επικραμένος. Είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη να κυβερνάει για πολλά χρόνια ακόμα. Κρίμα για αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία να μην έχει αντιπολίτευση, αλλά αυτό δεν είναι καλό για το σύνολο της κοινωνίας. Κοίταξε, Βαγγέλη μου, έχεις δίκιο στον τρόπο που προσεγγίζεις τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει. Δεν θα σου έλεγα αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση. Και η αξιόπιστη αντιπολίτευση για να υπάρξει και να μπορέσει να κερδίσει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ξέρεις μόνο που μπορεί να υπάρξει, στο χώρο του κέντρου. Αυτό που λέγαμε κάποτε, η δημοκρατική παράταξη, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Μόνο μια τέτοια αντιπολίτευση μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Πώς θα σ' αντέξω. Η αλήθεια όμως είναι ότι γι' αυτό δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Το γεγονός δηλαδή ότι η αντιπολίτευση δεν έχει οργανωθεί, δεν έχει διεισδύσει στον χώρο των μετριοπαθών ψηφοφόρων του κέντρου, δεν έχει πείσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ή εν πάση περιπτώσει είναι πολυδιασπασμένη, με αποτέλεσμα το πρώτο κόμμα να έχει μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, σε αυτό δεν νομίζω ότι ευθύνει το Μητσοτάκης. Πρέπει η αντιπολίτευση, γιατί εγώ θέλω να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση και πρέπει για το δημοκρατικό μας πολίτευμα η αντιπολίτευση να είναι ισχυρή απέναντι στην κυβέρνηση και επικοδομητική στην κριτική της, γιατί έτσι βοηθά και την κυβέρνηση να βελτιωθεί. Σε αυτό όμως πρέπει η ίδια η αντιπολίτευση να καθίσει στο τραπέζι και να βρει τρόπους συνεργασίας για να απαντήσει ενιαία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλιώς δεν υπάρχει καμία τύχη για την αντιπολίτευση. Πολυδιασπασμένη, κατακερματισμένη σε πολλά κόμματα, κομματίδια από το κέντρο μέχρι τα αριστερά, δεν έχει καμία τύχη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, είναι απλά μαθηματικά. Όποιος αντιλαμβάνεται τα πράγματα σήμερα στην κοινωνία το καταλαβαίνει από μόνος του. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μαράνα. Σε καλά Κωνσταντίνε, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Φίλιππο. Να σε καλά Φίλιππε, ο Φίλιππος. Μισό λεπτάκι να διαβάσω τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και έχω αφήσει αρκετά μηνύματα αδιάβαστα. Καλημέρα σας από τη Βιέννη, κυρία Παπαγιάννη. Ελλάδα, μια χώρα με ιστορία που δυστυχώς έχει πολιτικούς που δεν τις αξίζουν, που δεν υπερασπίζονται τα δικαιώματα της χώρας. Κρίμα, χάσαμε. Δεν υπάρχει μέλλον για αυτή την πανέμορφη Ελλάδα. Πολύ απεσιόδοξο σε ακούω, Φίλιππε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα, Χάρη. Ο Χάρης μου έχει ζητήσει να τον καλέσω. Ο Χάρης όμως δεν αντιλαμβάνεται ότι έχουμε και άλλα πράγματα εκτός από να τηλεφωνούμε σε ακροατές. Τρέχουμε στο κανάλι μας, τρέχουμε στην εφημερίδα, στο site. Το έχω το τηλέφωνο σου αγαπητέ φίλε Χάρη. Θα σε πάρω λίγο ή λίγη υπομονή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο που μου γράφει παταγώδης αποτυχία του Ακύλα που βγήκε δέκατος. Τώρα εδώ Νίκο έχω μια άποψη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν φταίει ο Ακύλας ή κάποιες εκπομπές που παρουσίαζαν τον Ακύλα ως ένα από τα φαβορί. Θα μου πεις και αυτές οι εκπομπές από τα γραφεία στοιχημάτων έβγαζαν τα συμπεράσματά τους. Εντάξει. Δέκατη θέση, εγώ δεν το βλέπω και τόσο άσχημο. Βεβαίως μπροστά στη δεύτερη ή τρίτη που έλεγαν κάποιοι ότι θα πάρουμε, θα το έλεγες και παταγώδη αποτυχία. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε το τραγούδι, αλλά εν πάση περιπτώσει βρήκα στο πρόσωπο αυτού του παιδιού ένα παιδί διψασμένο για διάκριση, ένα αυτοδημιούργητο παιδί, το οποίο ήρθε από την περιφέρεια και έκανε καριέρα μόνος του, χωρίς πλάτες, και μόνο γι' αυτό ήθελα, έτσι, είχα διάθεση να το στηρίξω. Αλλά σαν τραγούδι δεν μου άρεσε καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν έχουμε όλοι τα ίδια γούστα, δεν είναι υποχρεωτικό, επειδή είναι ελληνικό τραγούδι, να μας αρέσει όλους. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Που μου λέει μόνο ντροπή, έτσι θα έρθει η δικαιοσύνη. Και παραθέτει μία εκδήλωση με την κυρία Καριστιανού σε εκδήλωση της Ανταρσία. Παλαιό δημοσίευμα είναι αυτό. Καθίστε το εδώ και θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη, τον Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή σας ημέρα από τη λιέγη του Βελγίου, κυρία Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή. πράγματι εξαιρετικές οι μουσικές επιλογές σας. Αν θέλετε κάτι και μια αναφορά σε ένα μεγάλο της μουσικής που έφυγε σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια, στο Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ένας μεγάλος, πραγματικά, ίσως από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες που έβγαλε αυτός ο τόπος. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
4: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
7: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
0: Αλλά σας βλέπω εδώ από το πρωί. Έχουν έρθει από το πρωί 180, περίπου 180 email και μηνύματα και τηλεφωνήματα και SMS εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM στην κυρία Ειρήνη Κούρτη. Αλλά από ό,τι βλέπω έχετε ξυπνήσει νωρίς. Να χαρείτε τη μέρα, θα είναι υπέροχος ο καιρός σήμερα. Και όσοι από εσάς αγαπάτε τη θάλασσα και ας είναι λίγο δροσερή, να κάνετε και το μπανάκι σας. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, δεν ξέρω αν έχετε κάνει και άλλα μπανάκια. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στον Δημήτρη, οι προβλέψεις για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας μου θυμίζουν τις προβλέψεις για την Eurovision. Εννοείς θα πέσουν έξω δηλαδή. Πολύ πιθανό. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Δεν βάζουμε ρε Μιχάλη ξένα τραγούδια. Σήμερα θα κάνουμε μία εξαίρεση αργότερα για να ακούσουμε το τραγούδι που κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision. Αυτό μόνο. Αλλά γενικά εδώ χρόνια τώρα δεν βάζουμε ξένη μουσική.
8: Πώς να χαρείς για να χαρώ, κι αν θέλω να δεις τον ουρανό που βλέπω.
0: Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Χθες το απόγευμα στην Κορινθία, πέρα από την ποτιστική βροχή που ήταν απαραίτητη, πνιγήκαμε κυριολεκτικά στον ομίχλη. Δεν βλέπαμε ούτε τη μύτη μας. Υπάρχει κάποια εξήγηση από τους ειδικούς? Είχε πει χθες ο κύριος Καντερές ότι θα είναι πολύ έντονο το φαινόμενο της υγρασίας, της μεταφοράς σκόνης λόγω των νοτιάδων και της ομίχλης στην περιφέρεια. Εδώ δεν το είδαμε στην Αθήνα, τουλάχιστον το φαινόμενο της ομίχλης. Υγρασία είχαμε έντονη, βροχή και ελασποβροχή το απόγευμα, αλλά τα υπόλοιπα εσείς στην περιφέρεια τα είδατε καλύτερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το Λαζόγλου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή, να είστε καλά κύριε Δημήτρη. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News, φίλες και φίλοι. Δεύτερο, τι άλλο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα το 2030. Αυτά τα οποία σχολιάζαμε και με τον κύριο Χριστόπουλο, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής και 2 συνεντεύξεις της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου και του Μαργαρίτη Σκηνά. Καλημέρα στη φίλη της Βετλάνα, καλημέρα Γιάννη. Το σημαντικότερο είναι όχι τόσο ότι δεν έχουμε σοβαρή αντιπολίτευση, αλλά ότι πάλι υπάρχει κόσμος που πιστεύει τον Τσίπρα και θέλουν να πάνε τη χώρα πίσω. Για να δούμε τι θα γράψει το Κοντέρ στο νέο κόμμα Τσίπρα. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα κόμματα, αν δεν ανακοινωθούν, αν δεν έχουμε δηλαδή το κόμμα μπροστά μας, το ονοματεπώνυμό του, την ονομασία του δηλαδή, και τον τρόπο που θα ανακοινωθεί, νομίζω ότι και οι δημοσκόποι μας το έχουν πει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή, παίρνουν μεγάλο ρίσκο προσεγγίζοντας πρόθεση και εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Πρέπει να ανακοινωθούν τα κόμματα, να τρέξει ένα διάστημα για να γίνουν, να ζυμωθούν με την κοινωνία, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικότερα με το πολιτικό σύστημα, και εν συνεχεία να καταγραφούν δημοσκοπικά για να δούμε τι απίδια πιάνει ο σάκος. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον λογοθέτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή. Πότε οι απλοί Έλληνες εργαζόμενοι θα σταματήσουν να ψηφίζουν τα κόμματα του κεφαλαίου? Ποια είναι άραγε τα κόμματα του κεφαλαίου, Νίκο? Για στείλε μας να τα μάθουμε κι εμείς. Τι σημαίνει κόμμα του κεφαλαίου? Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ.

0: φωνή.
1: Καλημέρα στο Διονύση. Εμείς ως Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διακοπή συνομιλιών με τους Τούρκους, αλλά και με το κλείσιμο της πρεσβείας τους. Ο φίλος ο Διονύσης αναφέρεται στον μπαράζ προκλητικών, στον μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο, που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, το οποίο ετοιμάζει να περάσει ως νόμο στην Τουρκική Βουλή. Δώστε μου ένα-δύο λεπτά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω για τη Real News, φίλες και φίλοι, ότι μπορείτε να τη βρείτε και στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Να σας πω ότι Next is Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Δημογραφικό, DI. Τώρα, να σας πω ότι αν έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπείτε στο publicbookawards.gr και ψηφίστε τα βιβλία που ξεχώρισατε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, με αφορμή την αναφορά στα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι, προσέξτε, φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης, αλλά και στη Λεμεσό της Κύπρου, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Τέλος, να σας πω ότι σήμερα, αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Παντού, το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Και να σας πω ότι η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτήν την Κυριακή σήμερα, δηλαδή με τη Real News.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κωστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβαση του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027. Στις εκλογές οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος τονίζει ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του αξιοπρέπεια, καταλογίζοντας τον βουλευτή υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα. Ήμουν ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι, ο Φάμελος παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε η νικήτρια του τελικού της φετινής Eurovision. Στη 10η θέση βρέθηκε η Ελλάδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει την επιδημία έμπολα στο Κονγκό και την Ουγκάντα ως παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για τη Λάρισα που επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου, αλλά αποχαιρετά τη Super League μια αγωνιστική πριν το φινάλε των play-out μετά την ισοπαλία 0-0 του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Στην Αγγλία η Manchester City νίκησε στον τελικό με 1-0 την Chelsea και κατέκτησε το κύπελο για 8η φορά στην ιστορία της. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Υπέροχη Κυριακή ξημέρωσε, εύχομαι τα καλύτερα. Σήμερα έχουμε και γιορτούλα, δεν είναι ευρέως διαδεδομένα τα ονόματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ανδρονίκη, τον Ανδρόνικο. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Καλημέρα στη φοβερή ακροάτρια, την κυρία Σπασία από το Χαλάνδρι, που από όλα όσα λέγαμε από το πρωί, πόσες λέξεις είπαμε, 15.000, 20.000 λέξεις, μία ώρα στα μικρόφωνα, μας θυμίζει ότι είναι A-word, A-word και όχι A-word, όπως το πάω εγώ. A-word είναι το βραβείο και όχι A-word, όπως το πάω με την αμερικανική προφορά δηλαδή. Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος. Η φίλη μας αναφέρεται στο publicbookaward.gr. Καλημέρα κυρία Σπασία. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Να είσαι καλά Νίκο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα Γιάννη. Μπορούν να λείψουν οι φίλοι σου από την εκπομπή σου? Μπορούν να λείψουν οι ταξιτζίδες από την εκπομπή σου? Όχι, δεν μπορούμε. Καλημέρα σε όλους. Να είσαι καλά Γιάννη, την καλημέρα μου. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μωυσόγλου. Γιάννη, καλημέρα, καλή Κυριακή και πάνω απ' όλα χρόνια πολλά και στην Κατερίνα σου, το αστέρι που θα λάμπει σε λίγα χρόνια και στο ευχόμεθα. Τις ευχές όλων μας από τη Διάς εκδοτική και ενέργειας στη διάθεση πάντων όλων, δίνουμε τις καλύτερες λύσεις σε ποιοτικά βιβλία και φυσικά σε οικονομικούς παρόχους ενέργειας. Καλημέρα, Γιώργο Μωυσόγλου. Αγαπητέ φίλε, παλιά ακροατή, να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στον Νίκο. Λες να δούμε συνεργασία μελλοντική Μητσοτάκη Τσίπρα. Φίλε, στην πολιτική Νίκο ποτέ μιλες ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις. Εδώ αναγκάστηκαν να κάνουν οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Ξενοφόντα Ζολώτα οι πιο μεγάλοι εχθροί, οι πιο ιστορικοί εχθροί που υπήρξαν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα από τη μεταπολίτευση, ίσως και πριν τη μεταπολίτευση. Τις τελευταίες δεκαετίες δηλαδή. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σου θυμίζω ότι συμμετείχαν μαζί και με τον Χαρίλαο Φλωράκη στη συνέχεια στην κυβέρνηση Ζολώτα, την οικουμενική κυβέρνηση της περίοδου εκείνης. Αφού είδες και αυτό, δηλαδή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη-Παπανδρέου, όλα μπορείς να τα δεις. Άλλωστε, ό,τι και αν λένε δεξιά και αριστερά και ό,τι και αν υποστηρίζει το κάθε κόμμα ξεχωριστά, όλα τα κόμματα τα οποία θα εκλεγούν στην κυβέρνηση, μία πολιτική θα ακολουθήσουν. Μην έχεις καμία αμφιβολία ότι κάποιος θα χαράξει την δική του πολιτική, εκτός αν έχει κάποια συγκεκριμένη επιλογή εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωζώνη, από το ευρώ δηλαδή. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Καλημέρα και στο φίλο που γράφει. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Πασόκ είναι τα κόμματα του κεφαλαίου. Από αυτά τα δύο, ποιο υποστηρίζει τους αγρότες, τους εργάτες, τους υπαλλήλους? Κανένα και για τα δύο το κεφάλαιο. Αγαπητέ Δημήτρη, είναι σχετικό αυτό το οποίο λες. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις πήραν τα υψηλότερα ποσοστά στους αγρότες, τους εργάτες και τους υπαλλήλους. Άρα, τι λες εσύ και εγώ, μικρή σημασία έχει. Τι καταγράφει η κάλπη, τι γράφει το κοντέρ. Έχει σημασία για το ποιο κόμμα είναι κόμμα του κεφαλαίου. Το να λες εσύ ότι το κόμμα του κεφαλαίου είναι αυτό ή να λέω εγώ το κόμμα του κεφαλαίου είναι εκείνο, δεν λέει απολύτως τίποτα. Ξέρεις που φαίνονται όλα αυτά? Στην πράξη, στην κάλπη. Καλημέρα στον Πέτρο τον Παλαμιδά. Καλημέρα, καλή Κυριακή Γιάννη. Πρωινό τρέξιμο στο άδειο κέντρο στην Ερμού. Λοιπόν, ο Πέτρος είναι φοβερός. Τρέχει. Πραγματικά η Ερμού είναι άδεια και μου στέλνει και την selfie και μου δείχνει και το δρόμο. Άδεια. Ούτε ένας, ούτε γάτα δεν υπάρχει. Πέτρο, να το ευχαριστηθείς, φίλε. Έχεις τα ακουστικά σου. Ακούς Real FM. Να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κακανάκης άργησε σήμερα. Του έβγαλα κίτρινη κάρτα. Μεγάλη καλημέρα και από εμένα και καλή εβδομάδα για αύριο, Γιάννη. Πού ήσουν, άρεσε, Στέφανε? Πάντα λες την πρώτη καλημέρα εκεί, στις 7, 7 και ένα πρώτο λεπτό. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το φίλο το δικηγόρο, που μου γράφει ότι η ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γύρανση, όσο και η άσκηση, σύμφωνα με μελέτη. Το είδα και εγώ αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το είδα στη Huffington Post, για μια έρευνα που επιβεβαιώνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αν κάποιος συμμετέχει σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και πόσα διαφορετικά είδη κάνει στη ζωή του.
Δηλαδή το συμπέρασμα από την σωστή επισήμανση του κ. Κιμιονή, του καλού φίλου δικηγόρου, είναι ότι η ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της βιολογικής χείρανσης, σχεδόν όσο και η σωματική άσκηση. Και αυτό παρουσιάστηκε σε άρθρο του αμερικανικού περιοδικού CNN Health. Όταν εννοούμε βιολογική γύρανση του εγκεφάλου, κυρίως του εγκεφάλου, εννοούμε κυρίως την άνοια. Λοιπόν, τι έχει σημασία για το ποιο κόμμα είναι κόμμα του κεφαλαίου? Το να λες εσύ ότι το κόμμα του κεφαλαίου είναι αυτό ή να λέω εγώ το κόμμα του κεφαλαίου είναι εκείνο, δεν λέει απολύτως τίποτα. Ξέρεις που φαίνονται όλα αυτά? Στην πράξη, στην κάλπη. Καλημέρα στον Πέτρο τον Παλαμιδά. Καλημέρα, καλή Κυριακή Γιάννη. Πρωινό τρέξιμο στο άδειο κέντρο στην Ερμού. Λοιπόν, ο Πέτρος είναι φοβερός. Τρέχει. Πραγματικά η Ερμού είναι άδεια και μου στέλνει και την selfie και μου δείχνει και το δρόμο. Άδεια. Ούτε ένας, ούτε γάτα δεν υπάρχει. Πέτρο, να το ευχαριστηθείς, φίλε. Έχεις τα ακουστικά σου. Ακούς Real FM. Να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κακανάκης άργησε σήμερα. Του έβγαλα κίτρινη κάρτα. Μεγάλη καλημέρα και από εμένα και καλή εβδομάδα για αύριο, Γιάννη. Πού ήσουν, αρέσει, Στέφανε? Πάντα λες την πρώτη καλημέρα εκεί, στις 7, 7 και ένα πρώτο λεπτό. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το φίλο το δικηγόρο, που μου γράφει ότι η ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γύρανση, όσο και η άσκηση, σύμφωνα με μελέτη. Το είδα και εγώ αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το είδα στη Huffington Post, για μια έρευνα που επιβεβαιώνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αν κάποιος συμμετέχει σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και πόσα διαφορετικά είδη κάνει στη ζωή του. Δηλαδή το συμπέρασμα από την σωστή επισήμανση του κ. Κιμιονή, του καλού φίλου δικηγόρου, είναι ότι η ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της βιολογικής χείρανσης, σχεδόν όσο και η σωματική άσκηση. Και αυτό παρουσιάστηκε σε

0: Ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κακανάκης άργησε σήμερα. Του έβγαλα κίτρινη κάρτα. Μεγάλη καλημέρα και από εμένα και καλή εβδομάδα για αύριο, Γιάννη. Πού ήσουν, αρέσει, Στέφανε? Πάντα λες την πρώτη καλημέρα εκεί, στις 7, 7 και ένα πρώτο λεπτό. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το φίλο το δικηγόρο που μου γράφει ότι η ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γύρανση όσο και η άσκηση σύμφωνα με μελέτη. Το είδα και εγώ αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το είδα στη Huffington Post, για μια έρευνα που επιβεβαιώνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αν κάποιος συμμετέχει σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και πόσα διαφορετικά είδη κάνει στη ζωή του. Δηλαδή το συμπέρασμα από την σωστή επισήμανση του κ. Κιμιονή, του καλού φίλου δικηγόρου, είναι ότι η ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της βιολογικής γύρανσης σχεδόν όσο και η σωματική άσκηση. Και αυτό παρουσιάστηκε σε άρθρο του αμερικανικού περιοδικού CNN Health. Όταν εννοούμε βιολογική γύρανση του εγκεφάλου, κυρίως του εγκεφάλου, εννοούμε κυρίως την άνοια. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα με Πολάκη, μπορείτε να μου πείτε. Τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Πολάκη? Του την έφερε ο Φάμελος. Του την έφερε. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, προσέξτε. Μάλλον έχουμε τον Κρανίδη. Δώστε μου μερικά λεπτά και μετά θα πούμε τα πολιτικά. Μην τα κόψουμε. Καλημέρα στο Μάνο Κρανίδη που πάντα τέτοια ώρα ή περίπου τέτοια ώρα κάθε Κυριακή έρχεται τηλεφωνικά και μας δίνει τα φώτα του για τα ακίνητα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή, Γιάννη. Ναι, και σένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, έχεις να μας πεις αρκετά πράγματα σήμερα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την, από την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος που αποκωδικοποιεί τους παράγοντες και τις αιτίες που βρίσκονται πίσω από την αύξηση των τιμών κατοικίας και ενοικίων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι μια έρευνα, στην ουσία μια μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος που είχε όλα τα στοιχεία να μην σας τα αναφέρω. Ποιο είναι το συμπέρασμα τώρα που μας ενδιαφέρει? Πώς προέκυψε αυτό το στοκαστικό πρόβλημα? Το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές να το επιβεβαιώνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτον, ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Η ζήτηση είναι από το εξωτερικό. Οι Έλληνες έχουν και αυτή μια ζήτηση χαμηλότερου μπάτζετ, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά η άνοδος η μεγάλη των τιμών ήρθε από το εξωτερικό. Εκεί είναι και μια απόκληση που έχει συμβεί. Δηλαδή, ότι έχουμε ζήτηση από το εξωτερικό που έχουμε ακόμα, δεν σημαίνει ότι έχουμε σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε σε κάποιες περιοχές, σε κάποια σημεία.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί όμως αυτό όμως έχει διαχυθεί σε όλη τη χώρα και έχουν ανέβει και τιμές υπερβολικά και σε άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Το έχει σημεί εδώ πέρα. Τώρα, έχουμε το μεγάλο θέμα με το δημογραφικό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ενώ πέφτει ο πληθυσμός. Δεν μεγαλώνει ο πληθυσμός, μεγαλώνουν τα νοικοκυριά. Γιατί έχουμε πολλά μονογονεϊκά, διαζύγια, άλλου τύπου οικογένειες. Αλλά έχουμε περισσότερα νοικοκυριά.
0: Mm-hmm.
1: Τα οποία τι θέλουν, μικρότερα σπίτια. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη ζήτηση στα μικρά σπίτια.
0: Ναι.
1: 40, 50, 60, 70 μέρα. Εκεί που είναι το στεγαστικό, έτσι. Mm-hmm. Στα μικρά σπίτια, εκεί είναι το στεγαστικό. Επίσης, τα θέματα της προσφοράς. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Το θέμα πρώτων καρχήν με τα κοινά ακίνητα. Δεσμευμένα ακίνητα, ακίνητα που έχουν προβλήματα πολλά, δεν είναι στην αγορά, δεν είναι αξιοποιήσιμα. Μιλάμε για μπορεί να πάνε από ένα εκατομμύριο. Έτσι, αυτό και το μεγάλο θέμα βέβαια με την οικονομική δραστηριότητα που παρόλο που είχαμε αυτά τα χρόνια είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι χρειαζόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Αφήνω το μνημόνιο που δεν είχαμε καθόλου. Έτσι. Και η βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά εδώ και αυτό λέγεται από τις Ελλάδος, πιο μικρή επιρροή στην προσφορά. Περισσότερες τιμές.
0: Μάλιστα. Έρχεται μια πολύ σημαντική παρέμβαση στη Βουλή για το, με το νέο χωροταξικό, με συγχωρείτε, για τον τουρισμό. Αλλάζουν οι 5 ζώνες, αλλάζουν οι όροι δόμησης, αλλάζει το ανώτατο όριο κλινών. Είναι, φίλες και φίλοι, για μια χώρα με τουριστική οικονομία όπως είμαστε εμείς, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα δούμε αν θα δουλέψει θετικά ή αρνητικά. Πάντως, εξ αρχής φαίνεται ως μεταρρύθμιση. Μπορείς να μας πεις μέσα από κάποιες ερωτήσεις, απαντήσεις, να μας απαντήσεις τι είναι αυτό το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουν στη Βουλή τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού και τι είναι αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο εμφανίζουν στον τίτλο για τον τουρισμό. Για πες μας.
1: Μπορώ να το πούμε γρήγορα γιατί είναι και σύνθετο. Είναι στην ουσία το γενικό πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί ο τουρισμός στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πάνω σε αυτό θα στηριχθεί.
0: Καθορίζει τους κανόνες ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα. Για πες μας.
1: Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι? Πρώτο, να περάσει από το ΣΤΕ, Γιάννη. Διότι το προηγούμενο δεν είχε περάσει από το ΣΤΕ.
0: Ναι.
1: Είχε κυρωθεί από το ΣΤΕ.
0: Γι' αυτό έγιναν διορθώσεις.
1: Γι' αυτό έγιναν διορθώσεις. Και μετά από διαβούλευση βέβαια και με τους φορείς. Άρα πρώτο να περάσει από το ΣΤΕ. Πάντα να ξέρουμε ότι αν δεν περάσει από το ΣΤΕ θα έχουμε προβλήματα όπως είχαμε στα πολυοικονομικά τα προηγούμενα. Έτσι, δεύτερο. Η μεγάλη διαφορά των επιπλέον δεν πάει με τη ζήτηση, αλλά πάει με τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών.
0: Ναι.
1: Είναι μια νέα έννοια που στηρίζεται στις κλίνες που έχουν, στις υποδομές, στο κυκλοφοριακό, στην αποχέτευση, στο νερό και όλα αυτά, στο ρεύμα, στις δυνατότητες ρεύματος, ηλεκτρισμού κλπ. Το οποίο στην ουσία όσο μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα έχει, τόσο καλύτερος όρος δόμησης.

0: έχεις. Όσο λιγότεροι, δηλαδή, ποιες είναι, χωρίζει σε 5 κατηγορίες στην Ελλάδα, στις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, αναπτυγμένες περιοχές κλπ. Και στην ουσία πάει ανάλογα με τον κορισμό που έχουν στον τουρισμό. Δηλαδή, μάλιστα, να πω ένα παράδειγμα: οι μήκρος της Σαντορίνη είναι κορεσμένες περιοχές. Θα έχουν πιο αυστηρούς όρους. Ναι. Ενώ κάποιες υπηρετικές περιοχές θα έχουν λιγότερα αυστηρούς.
1: Εδώ έχει τρεις κατηγορίες. Νησιά πάνω από 250 τετραγωνικά
0: χιλιόμετρα. Τα νησιά χωρίζεται σαν νησιά μόνο, έτσι.
1: Ναι. Τα νησιά έκτασης από 20 έως 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα έως 100 κλίνες. Και στην ομάδα 3 τα νησιά κάτω των 20 τετραγωνικών χιλιόμετρων έως 100 κλίνες. Δηλαδή, για πες μας, τι ακριβώς
0: δηλαδή,
1: είναι
0: αυτό. Λιγότερα μεγάλες αναπτύξεις από τα νησιά, ναι, νησιά που είναι μικρότερα.
1: Ναι.
0: Άρα, όσο μεγαλύτερο είναι ένα νησί, αλλά έχει σημασία και πόσο αναπτυγμένο είναι. Είναι λίγο σύνθετο, γι' αυτό είναι και ένα βέβαιο, ναι, πράγμα. Mm-hmm. Θα γίνεται μια μελέτη, να το πούμε έτσι, φέρουσες ικανότητας, έτσι λέγεται, που θα υπάρχει μέσα στο τοπικό πολεοδομικό και από εκεί θα κρίνονται οι επόμενες παρεμβάσεις. Δηλαδή, υπάρχει και δυνατότητα, ας πούμε, να γίνουν παρεμβάσεις και στο Airbnb.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, να πούν οι τοπικές αρχές ή το ΙΠΕΝ, στην περιοχή ΤΑΔΕ θα μπορεί να έχετε Airbnb 4 μήνες το χρόνο.
1: Ναι.
0: Όχι όλο το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ή δεν θα μπορείτε να έχετε παραπάνω καταλήμματα εκεί, όπως περίπου έγινε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει δυνατότητα, δεν σημαίνει ότι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Θα κρίνουν οι αρχές αφού υπάρχει αυτή η μελέτη φέρουσης ικανότητας.
1: Ωραία. Άλλα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
0: Ένα χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει πολλούς ιδιοκτήτες, ότι, ναι, η αρτιότητα πλέον στις περιοχές που είναι την περιοχή Α, περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, mm-hmm, πάει στα 16 στρέμματα.
1: Ναι.
0: Μεγαλώνει. Mm-hmm. Αν θέλουμε μεγαλύτερα οικόπεδα. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι στα 8 στρέμματα. Στις αναπτυγμένες είναι στα 12. Δηλαδή μεγαλώνει η αρτιότητα, για να αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο στην ουσία σου λέει να. Γιάννη, η όλη η ουσία, πώς το λέω με δύο λέξεις, είναι ότι θέλουν πιο οργανωμένη ανάπτυξη.
1: Ναι, βάζεις σαφείς και ενιαίους και διαφανείς κανόνες για νέες τουριστικές επενδύσεις. Αυτό είναι και το σημαντικό.
0: Όχι διάσπαση,
1: το ζητούμενο είναι να έρθουν επενδύσεις. Ιδιωτικός τομέας, το μοντέλο της οικονομίας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ακριβώς. Με οργανωμένο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Και, βέβαια,
1: και οργανώνει και καλύτερα την ανάπτυξη των ξενοδοχείων. Μένα να δούμε στην πράξη πώς θα γίνει.
0: Προσπαθεί να το κάνει, όπως το πει στην αρχή. Προσπαθεί. Ξέρεις, Γιάννη, έχει μεγάλη εμπειρία και εσύ, όπως εγώ και εγώ. Έχουμε και μια αλφα-ηλικία. Όχι, δεν είμαστε μεγάλοι, έχουμε μια αλφα-ηλικία τόσα χρόνια στο επάγγελμα. Δεν εφαρμόζεται εύκολα στην Ελλάδα τα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε πολλά χωροταξικά, πολλά ειδικά σχέδια.
1: Είναι σημαντική η μεταρρύθμιση πάντως. Και σημαντική είναι και η προστασία των περιοχών που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις για να μην μεταφραστεί, για να μην μετατραπεί μια περιοχή σε περιοχή με, με υπερτουρισμό. Κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ιταλία, την Ισπανία για παράδειγμα.
0: Και άνεργο τουρισμό. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ υπάρχει και κάτι τελευταίο που ενδιαφέρει πολλούς. Ο Γυαλός στα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, καμία κατασκευή πλέον.
1: Μάλιστα. Πότε θα παρουσιάσει το βιβλίο που θα είμαι και εγώ στο πάνελ στην Ένωση Συντακτών και ποιο είναι το βιβλίο σου, αγαπητέ Μάνο?
0: Λοιπόν, το βιβλίο μου είναι η ακίνητη περιουσία στην εποχή της κανονικότητας, εισαγωγικά της κανονικότητας.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι το αφήνω ελεύθερο. Θα παρουσιαστεί 27 Μαΐου στις 6 ώρα Τετάρτη, 6 ώρα στην ΕΣΥΑ, στην αίθουσα εκδηλώσεις ΕΣΥΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα έχει ένα εκλεκτό πάνελ ομιλητών με πρώτο βεβαίως εσένα Γιάννη, μαζί και με πάρα πολλούς εκλεκτούς ομιλητές. Θα μπορούσα να του αναφέρω αν είχα τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Κοίταξε, γιατί αυτό είναι μια ανθολογία αρθρογραφίας. Αρθρογραφία από τόσα χρόνια που είναι πολύ απλογραμμένο. Και ο καθένας που θα πάρει, το πάρει στα χέρια του, ήδη πουλιέται έτσι, ήδη είναι και μέσα από το διαδικτύου και από τα social.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχει μια πολύ εύκολη κατανόηση εκείνη τη περιουσία.
1: Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Είσαι δύναμη. Καλή επιτυχία. Καλοτάξτε το βιβλίο. Θα το στηρίξουμε όλοι. Να είσαι καλά.
0: Βεβαίως, και θα το παρουσιάσουμε και μαζί.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα, Μάνο. Δύναμη ο Μάνος. Πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της αγοράς, στον ιδιωτικό τομέα, που αλλού. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον κύριο Νεκτάριο Φιλιππίδη, δικηγόρος στο επάγγελμα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, είμαι πολύ περήφανος για την εκπομπή σας, για τον τρόπο που ασκείτε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, για τις αποστάσεις που κρατάτε και το κυριότερο για το γεγονός ότι βάζετε πάντα ελληνικά τραγούδια και διαβάζετε δεκάδες μηνύματα από το πρωί. Να είσαι καλά, αγαπητέ Νεκτάριε, την καλημέρα μου. Και δεν είναι τυχαία ότι η εκπομπή είναι μακράν πρώτη και σε επίπεδο δεοντολογίας και σε επίπεδο αξιοπρέπειας, κυρίως όμως σε παρέμβαση και ακροαματικότητα. Μηνύματα γραφικών και κομματικών τρόλς ούτως ή άλλως δεν έρχονται προς τα μένα, επειδή έχει σημειώσει από κάτω και ένα υστερόγραφο, δεν έρχονται και δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί είναι μπλοκαρισμένα. Την καλημέρα μου στο Γιώργο τον Αυτιά. Την διαβάσατε τη δημοσκόπηση της Opinion? Πρώτος ο Αυτιάς στη δημοσκόπηση στο σύνολο των ψηφοφόρων, με διαφορά 15-20 μονάδες από το δεύτερο. Δεύτερος ο Κώστας ο Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πίσω. Τρίτη η Ελεονόρα Μελέτη και τέταρτος ο Νικόλας Φαραντούρης. Τι κοινό έχουν τα τρία πρόσωπα τα πρώτα? Ότι και τα τρία προέρχονται από το χώρο της δημοσιογραφίας, από τον χώρο της τηλεόρασης. και ο Γιώργος Αυτιάς, ο φίλος, ο άτυπος συνεργάτης εδώ, και ο Κώστας ο Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ και η Ελεονόρα Μελέτη της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως λέει εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης, φίλε μου, είχα τόσες προτάσεις για να ασχοληθώ με την πολιτική που αν ήθελα θα το είχα κάνει πολλά χρόνια πριν. Και πίστεψε με, έχω την αναγνωρισιμότητα και την παρέμβαση, θα μπορούσα άνετα να εκλεγώ. Αλλά δεν το επιλέγω και ούτε θα μπω στην πολιτική ποτέ. Είναι θέμα διάθεσης, προσδοκίας, αντίληψης, αντιμετώπισης, χιλιαδιό. Εδώ ο φίλος από το Χαλάνδρη δεν διαβάζει το όλο στον αέρα, όμως θα συμφωνήσω με την φιλοσοφία και τη λογική σου. Δεν μου άρεσε το τραγούδι καθόλου. Το τραγούδι του Ακύλα δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν το κατάλαβα κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Το ίδιο το παιδί είναι ένα αξιόλογο παιδί. Ένα παιδί αυτοδημιούργητο, το οποίο ήρθε από την περιφέρεια με όνειρα, είναι καλός χαρακτήρας. Σε καμία περίπτωση η κριτική μας δεν αφορά το ίδιο το παιδί. Το παιδί ένα τραγούδι παρουσίασε, αυτό του άρεσε, αυτό εγκρίθηκε. Αλλά πραγματικά η Ελλάδα έχει στείλει κατά καιρούς ιερά τέρατα στην Eurovision. Βέβαια όλα τα ιερά τέρατα δεν πήγαν καλά. Αλλά σε γενικές γραμμές το τραγούδι δεν μου άρεσε. Και μάλιστα δεν μου άρεσε το γεγονός ότι κάποιες ψυχαγωγικές εκπομπές τον τελευταίο καιρό το παρουσίαζαν ως σούπερ φαβορί για να είναι μέσα στην τριάδα. Κάπου άκουσα μάλιστα και διάβασα ότι θα έρθει και πρώτο. Okay, ρε παιδιά, δηλαδή λίγο ενσυναίσθηση, λίγο αντίληψη των πραγμάτων δεν έχουμε για να δούμε αν κάποιο τραγούδι είναι σε θέση να έρθει πρώτο ή δεύτερο. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Σας έχω νέα και παρασκήνιο. Προσέξτε τώρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, τον καθάρισε τον Πολάκη. Προχώρησε σε μια εσωκομματική κίνηση, μάλλον ισχύει όσα την έλεγα εγώ, διέγραψε τον βουλευτή Χανίων από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επικοινωνία μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ημέρας ή εν πάση περιπτώσει μέσω τρίτων. Ο Πολάκης χθες ανέβασε μια ανάρτηση, σχολίασε. Όπως του αρέσει να κάνει, με την οποία καταλόγιζε στο σημερινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα. Πολιτικοί χαρακτηρισμοί όλοι. Δεν υπήρχαν προσωπικοί δηλαδή χαρακτηρισμοί. Και όλα αυτά γιατί δεν έχει ακόμα καθοριστεί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον της Κουμουνδούρου. Τώρα εδώ να ρίξουμε δίκιο στον Πολάκη. Ο Πολάκης λέει το εξής. Κύριε, πάτε να κλείσετε το κόμμα. Πάτε να βάλετε λουκέτο. Πάτε να αναστείλετε τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να ερωτηθούν τα ισοκομματικά όργανα. Εμείς δεν έχουμε άποψη δηλαδή για όλα αυτά. Πολύ σωστή η άποψή του. Τι ήθελε να τα γράψει όλα αυτά. Αποφάσισε ο Φάμελος εν θερμό, μετά από συνεννόηση με φίλους. Δεν ξέρω τι. Ξέχασα να σας πω ότι η ανάρτηση του Πολάκη έγινε με αφορμή τη συνέντευξη του Δημήτρη Χατζησοκράτη, του γνωστού παλαιού και ιστορικού στελέχου αριστεράς, με την οποία ζητούσε τη σύγκληση των κομματικών οργάνων, σωστά το έλεγε ο άνθρωπος, για να βάλουν λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ, για να ανασταλεί η λειτουργία του και να πάνε όλοι μαζί στον Αλέξη Τσίπρα, όπως καταλαβαίνετε. Τα έγραψε λοιπόν αυτά ο Πολάκης. Ποιος είδε το Φάμελο και δεν το φοβήθηκε. Τον διέγραψε σε χρόνο ντετέ. Ούτε τα όργανα συνεδρίασαν, ούτε συζήτησε το θέμα με άλλους θεσμικούς παράγοντες σε εσωκομματικό επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με κανέναν. Πήρε την απόφαση και τον διέγραψε με συνοπτικές διαδικασίες. Μάλιστα γράφει, μάλλον εξηγώντας τους λόγους της απόφασης, ανέφερε ο κύριος Φάμελος ότι είναι αισχρό το υπονοούμενο πως έχω κρυφή ατζέντα. Προσέξτε τι αναφέρω ο Φάμελος. Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλία την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρέθηκα δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό Νοσοκομείο, πραγματοποίησαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αυθόδη πυρετό. Συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή. Συναντηθήκαμε με την ΠΟΕΟΤΑ, στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια εβδομάδα, συνεχίζει ο Φάμελος, με τη δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επήγει για να φύγει το συντομότερο δυνατό αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Και καταλήγει ο Σοκράτης Φάμελος: δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν, γράφει ο Φάμελος, να φύγει την πολιτική μου και ηθική αξιοπρέπεια. Και γράφει μετά την ανακοίνωση του Σοκράτη Φάμελου για τη διαγραφή του Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Χανίων γράφει: έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδρες στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος, ο Φάμελος δηλαδή, χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος, και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Πολάκης, επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Πολλά θαυμαστικά. Δυστυχώς τόσος είναι ο Φάμελος, γράφει ο Πολάκης, και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος. Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά. Σας έδωσα όλο το ρεπορτάζ. Κρατήστε μια πληροφορία ότι αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, ο Πολάκης θα κάνει κόμμα. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Και όχι μόνο θα κάνει κόμμα, αλλά θα έχει και πιθανότητες, έτσι λένε οι δικοί του άνθρωποι, να μπει στην επόμενη βουλή. Οπότε τι θα γίνει?
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
8: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσκο. Τάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Δήλω των εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, τονίζει ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του αξιοπρέπεια, καταλογίζοντας τον βουλευτή υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα. Ήμουν ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι. Ο Φάμελος παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτηρίες εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
4: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Σμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Φοβερός καιρός, αρπάξτε την ευκαιρία αν κάνετε κάτι διαφορετικό να βγείτε από το σπίτι, να κάνετε τον πρώτο σας ή δεν ξέρω το δεύτερο, το τρίτο, αναλόγως μπανάκι. Ο καιρός θα είναι καταπληκτικός όλη τη μέρα. Πολλά μηνύματα και με ενδιαφέρουν. Καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα Γιάννη. Επειδή αναφέρθηκε στους πρώτους στην Ευρωβουλή, συμφωνώ 100% με την πρωτιά του Αυτιά. Έχει διαρκή και ενεργή παρουσία ο Γιώργος Αυτιάς. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι η τρίτη θέση της Ελεονόρας Μελέτη. Δηλαδή, πώς μπορεί να ταυτίζει τόσος κόσμος με μια κοπέλα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινή του αγωνία. Πρόσεξε να δεις το ερώτημα στην δημοσκόπηση της Opinion Poll είναι. Ποιους Έλληνες ευρωβουλευτές θεωρείτε πιο δραστήριους στην Ευρωβουλή? Ο Αυτιάς σας το δεν παίζεται, είναι εκτός συναγωνισμού. Είναι 15 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο. Δεύτερος είναι ο Αρβανίτης. Γιατί είναι ο Αρβανίτης? Διότι είναι πρόσωπο αναγνωρίσιμο. Όπου βγαίνει, επειδή ήταν χρόνια στην τηλεόραση, αναγνωρίζεται πιο εύκολα από τους πολίτες. Και μετά είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 7,3. Γιατί είναι πρόσωπο το οποίο είναι πολιτικός αρχηγός και έχει προβολή. Και μετά είναι η Ελεονόρα Μελέτη. Γιατί είναι η Μελέτη? Διότι είναι πρόσωπο το οποίο προέρχεται από το χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης και έχει επίσης υψηλή αναγνωρισιμότητα. Μετά έρχεται ο Νικόλας Φαραντούρης. Επίσης πρόσωπο το οποίο συμμετέχει σε πάνελ και όποιο κανάλι γυρίσεις θα τον έχουμε στη συνέχεια, τον βλέπεις μπροστά σου. Μετά ποιος έρχεται? Ο Σάκης Αρναούτογλου. Άλλο ένα πρόσωπο που προέρχεται από την τηλεόραση. Μπορεί να μην είναι δημοσιογράφος, ήταν μετεωρολόγος και παραμένει μετεωρολόγος. Και αυτό είναι αναγνωρίσιμο πρόσωπο στην κοινωνία και τους πολίτες. Γι' αυτό και βλέπεις ο Αυτιάς να προηγείται με μεγάλη διαφορά. Ο Αρβανίτης που προέρχεται επίσης από τη δημοσιογραφία να είναι δεύτερος. Η κυρία Λατινοπούλου ως πρόεδρος κόμματος τρίτη. Και τέταρτη η Ελεονόρα Μελέτη. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Πάντα σας ακούω κι εγώ. Κάθε Σαββατοκύριακο έχετε ορθό πολιτικό λόγο, χωρίς φανατισμούς και επιπλέον πληροφορείτε σωστά για την επικαιρότητα, κοινωνική, εσωτερική και διεθνή. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα που ακολουθεί. Να είσαι καλά, αγαπητή μου Ιφηγένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ξέρεις, δεν μπορεί να είναι όλοι σύμφωνοι και θα είναι και ανησυχητικό αν όλοι συμφωνούν μαζί σου. Η λύση, η επιλογή είναι απλή. Δεν ακούς κάτι που δεν σου αρέσει. Δεν έχεις κανένα λόγο να ακούς κάτι που δεν σου αρέσει. Όπως και εγώ επιλέγω τι θα ακούσω, τι θα δω, τι θα διαβάσω, έτσι νομίζω ότι και ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα της επιλογής. Σε όποιον δεν αρέσει δεν ακούει, είναι πάρα πολύ απλό. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Διονύση τον Καντιάνη, τον αγαπητό φίλο ακροατή. Καλημέρα Διονύση, να σε πάντα καλά. Ο Κώστας μου λέει ότι θα αποσυρθεί από την πολιτική ο Πολάκης. Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα αποσυρθεί ο Πολάκης από την πολιτική. Κράτα την πληροφορία που σου δώσα. Ο Τάκης μου λέει, Γιάννη, λάθος. Ο Φάμελος μίλησε πρώτα με τον Τσίπρα και μετά διέγραψε τον Πολάκη. Κοίταξε, μπορεί και να μίλησαν, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Πάντως σίγουρα σε συνεννόηση με τον Αλέξη. Τον έφαγαν τον Παύλο τον Πολάκη. Καλημέρα στον Νίκο από την Άνοιξη. Καλημέρα Γιάννη. Για πρώτη φορά πιστεύω ότι ο Ρώσος θορυβήθηκε μετά τη συνάντηση ΗΠΑ-Κίνας. Μυρίστηκε μήπως ο Πούτιν κάτι και σπέβδει και αυτό στην Κίνα. Την επόμενη εβδομάδα σπέβδει στο Πεκίνο Πούτιν. Η επίσκεψη ανακοινώθηκε χθες, μία μέρα μετά το τέλος των συναντήσεων και της επίσκεψης που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σωστή επισήμανση του φίλου. Πάντως επιβεβαιώθηκαν όσοι υποστήριζαν, όσοι έλεγαν ότι οι τρεις μεγάλοι παγκόσμιοι ηγέτες των τριών υπερδυνάμενων, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ, Ρωσία, ο Πούτιν και ο ΣΥ για λογαριασμό της Κίνας, έχουν μοιράσει το πλανήτη σε ζώνες επιρροής. Είδατε, έθεσε κόκκινη γραμμή για την Ταϊβάν ο ΣΥ στον Τραμπ και ο Τραμπ δεν είπε το παραμικρό για την Ταϊβάν. Πάει αυτά τα οποία έλεγε για εξοπλισμούς, για παρέμβαση, για επιρροή κτλ. Δεν άνοιξε το στοματάκι του. Όπως δεν άνοιξε και ο ΣΥ, ο Κινέζος πρόεδρος, το στοματάκι του για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή. Αυτά για όσους έχουν ακόμα την εντύπωση ότι ο Πούτιν, ο Τραμπ και ο ΣΥ είναι εχθροί οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλλει ο ένας το δίκιο στον άλλον. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τα πράγματα έχουν μοιραστεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Στην περίπτωση όμως των τελευταίων ετών φαίνεται ότι έχει υπάρξει απόλυτη συνεννόηση και σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ των προέδρων αυτών. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Γιάννη. Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της πρωταθλήτριας ποδοσφαίρου Ελλάδας ΑΕΚ, διοργανώνεται σήμερα στην πλατεία Αιτού Εθελοντική Ομοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα και ώρες 10 με 2 με τον τίτλο Το πιο σημαντικό πρωτάθλημα είναι τη ζωή. Να αποδώσουμε τα εύσημα στους διοργανωτές και με την παρότρινση να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Να σε καλά, αγαπητέ Νίκο. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Καλημέρα κυρία Βέρα από του Ζωγράφου. Καιρό είχατε να μας στείλετε μήνυμα. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή σε σένα και σε όλη την όμορφη παρέα της εκπομπής. Να είστε καλά κυρία Βέρα. Παλιά ακροάτρια κυρία Βέρα. Εδώ του Real FM. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή με υγεία. Όλα μπορείς να τα δεις, να υπάρχει λέξη συνένεση ανάμεσα στα κόμματα. Αυτό στις μέρες μας. Έτσι είναι κυρία Κάβουρα. Γι' αυτό και κανένας να μην προτρέχει, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν μετεκλογικά. Όπως το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν αυτό. Καλημέρα στο φίλο το Μένιπο, το Ζαφριάδη. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή. Να σε καλά Μένιπε. Καλημέρα και στον Παύλο. Να σε καλά Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό τον Κωνσταντίνο που μου λέει: εγώ πιστεύω πως άνοιξε η πόρτα στον Πολάκη να τον πάρει ζωή. Κωνσταντοπούλη θα εννοείσαι. Τι να σου πω, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ νομίζω ότι μόνος του θα πορευτεί ο Πολάκης. Όσο για τους αγρότες και τους εγκράτες που ψηφίζουν Ούδο και Πασόκ, τώρα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Ναι, ενώ αν ψήφιζαν με κάτι τίποτα άλλο, θα έτρωγαν με τι, με υπάργυρα. Καλημέρα στον Γιάννη. Κάτι φαίνεται κινείται με το πόλεμο στην Ουκρανία. Το έχει πει και για πρώτη φορά ο είδε τέλος πολέμου μπροστά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Για να δούμε. Καλημέρα και στο Γιάννη. Όσον αφορά το τραγούδι της Eurovision, μπορεί να είναι εξαιρετικό στη δουλειά του, αλλά κυβερνήσεις ανεβαίνουν και πέφτουν. Πρωταθλήματα αλλάζουν χέρια. Ο Φωκάς Ευαγγελινός παραμένει ο ίδιος. Την καλημέρα μου, Γιάννη, να είσαι καλά. Πάντως το ξέρει το αντικείμενο, Φωκάς. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Μέχρι χθες λέγαμε, βλέποντας, τώρα εγώ δεν τα έβλεπα όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει από την αναδημοσίευση στο διαδίκτυο, όλοι έβλεπαν τον Ακύλα μέσα στην τριάδα, μέσα στην τετράδα, άντε μέσα στην πεντάδα. Από αύριο ελάζει το τροπάριο. Θα αρχίσουν γκρίνια στα πρωινά ψυχαγωγικά. Γιατί δεν πήγε μέσα στους πέντε πρώτους? Τι έφταιξε και ήρθε δέκατος? Και το ξέρετε το έργο, το έχετε ξαναδεί. Εγώ να πω ότι το παιδί αυτό είναι ένα παιδί αυτοδημιούργητο που έδωσε τον αγώνα του και μπράβο του να είναι περήφανος για την παρουσία του. Το τραγούδι δεν μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτή είναι μια προσωπική, αν θέλετε, προσέγγιση. Και δεν μου άρεσε καθόλου το τραγούδι, δηλαδή. Όλο το κόνσεπτ δεν μου άρεσε, αλλά αυτή είναι προσωπική εκτίμηση. Αυτό όμως που πρέπει να σημειώσουμε σε σχέση με τις παλαιότερες, με τους παλαιότερους διαγωνισμούς της Eurovision, είναι αυτή η αναντιστοιχία στην ψηφοφορία της Επιτροπής με την ψηφοφορία του κοινού. Είδατε χώρες οι οποίες ήταν 13ες να έρθουν τρίτες. Άλλη η οποία ήταν δεύτερη στο κοινό ήρθε τελικά ένατη. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει μια τρομερή αναντιστοιχία. Και δεν ξέρω και πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα από τα εκατομμύρια SMS και τα τηλέφωνα που γίνονται. Δηλαδή υπάρχει κάποιος κώδικας διαφάνειας, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό κανένας δεν το έχει καταλάβει. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Πολλά είναι που μας εκνευρίζουν και εμένα σε διάφορες αναλύσεις και από τους καλεσμένους σου και από τους ακροατές και από εσένα. Αλλά το να ακούς το διαφορετικό είναι καλό για να μαθαίνεις και να βρεις το καλύτερο. Έτσι είναι ακριβώς, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Κανένας δεν κάνει κάτι με το ζόρι. Και δεν πρέπει να το κάνει με το ζόρι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Καλημέρα και στο Μιχάλη που ρωτά αν μπορεί να δημιουργήσει και ο ίδιος ένα κόμμα. Βλέπω οι μισοί βουλευτές σκέφτονται να φτιάξουν ο καθένας το δικό του κόμμα. Δεν απαγορεύεται να δημιουργήσεις. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να κατεβάσεις συνδυασμούς, να καταθέσεις το φάκελό σου στον Άριο Πάγο και αν οι προϋποθέσεις είναι όλες σωστές, μπορείς να κάνεις και εσύ κόμμα. Δεν απαγορεύεται το εκλέγεστε από το Ελληνικό Σύνταγμα. Καθένας μπορεί να δημιουργήσει κόμμα. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε μια νέα περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Πόλα Δαμιανού, δικηγόρο στο επάγγελμα, κόρη της κυρίας Χρύσας Σαλαβράκου, της γνωστής δικηγόρου, νομική σύμβουλο στην Ένωση Συντακτών Υμερησιών Εφημερίδων Αθηνών. Σήμερα τελειώνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και θα γίνει ψηφοφορία. Καλημέρα, κυρία Δαμιανού.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Για πείτε μας, τι διαδικασία είναι αυτή, γιατί πράγμα ψηφίζετε εσείς σήμερα τα μέλη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τι θα εκλεγεί από όλη αυτή τη διαδικασία?
2: Κοιτάξτε, αυτό το τρίμερο ήταν το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Παρασκευή, Σάββατο και σήμερα Κυριακή κλείνουν οι εργασίες του. Ξεκινήσαμε με την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρουσίασε το κυβερνητικό έργο και τους στόχους που έχουμε πλέον για το 2030.
1: Ναι.
2: Είναι το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο γίνεται ένα 2 χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Εχθές είχαμε ομιλίες τελεχών και υπουργών, οι οποίοι συνέχισαν κάνοντας ο καθένας παρουσιάζοντας το χαρτοφυλάκιό του, αλλά και ακούγοντας και τους στόχους που θέτουμε.
1: Ναι.
2: Ανάλογα με, με το κάθε υπουργείο είχαμε θεματικές, όπως είναι οι νέοι, όπως είναι
1: ναι, τα είδαμε
2: η
1: αυτά.
2: Ελλάδα. Τα
1: γενικά
2: είδατε.
1: Πήγε καλά και το συνέδριο ή επειδή υπάρχει κόπωση από την επταετή διακυβέρνηση και την επταετή εξουσία έχει παρουσιάσει μια κόπωση στα κομματικά στελέχη.
2: Εγώ είχα, επειδή είναι και προεκλογικό συνέδριο, από τη στιγμή ναι. που πλέον μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά, το 2027 θα έχουμε εκλογές,
1: mm-hmm.
2: Είδα κόσμο συσπηρωμένο, είδα mm-hmm. πολύ κόσμο. Είχαμε περίπου περισσότερους από 3.000 συνέδρους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
2: Και σήμερα έχουμε την εκλογή της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Πριν πάμε σε αυτό, mm-hmm. από αυτά τα οποία ακούστηκαν, με εξαίρεση τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακούστηκε κάποια παρατήρηση, ακούστηκε κάποια διόρθωση, ακούστηκε κάποιο παράπονο, ακούστηκε κάτι. Ρε παιδιά, δεν τα κάνουμε όλα καλά. Κάτι πρέπει να διορθώσουμε. Ακούστηκαν τέτοιες παρατηρήσεις?
2: Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, μια κυβέρνηση η οποία δουλεύει και ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας τόσα χρόνια, σαφώς δεν τα κάνει όλα καλά.
1: Ναι, αλλά ακούστηκαν αυτά, το συνέδριο.
2: Όχι στο βαθμό στο οποίο παρουσιαζόντουσαν τόσο καιρό από τα μέσα ότι θα ακουστούν
1: ναι.
2: και από την αντιπολίτευση.
1: Δεν θα έπρεπε όμως εκεί να ακουστούν, δηλαδή.
2: Φυσικά.
1: Εκεί πρέπει να εκφράσει τον προβληματισμό, την αδυναμία, όλο αυτό το οποίο πρέπει να εκφράσει ο μέσος ψηφοφόρος, το μέσος τέλεχος.
2: Συμφωνούμε απόλυτα και αυτός είναι ο στόχος ενός συνεδρίου, να ακουστεί και η βάση του κόμματος, να ακουστούν μέσω των συνέδρων και τα παράπονα τα οποία υπάρχουν και φυσικά υπάρχουν.
1: Δηλαδή
2: και
1: να σας πω ένα συγκεκριμένο ακούστηκα. Παράδειγμα, κυρία Δαμιανού, mm-hmm. που το βλέπω εγώ από το πολιτικό ρεπορτάζ. Υπάρχουν κάποιοι κυβερνητικοί οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλάμι, είναι αλαζόνες. Δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι νομίζουν πως θα είναι στα πάντα, για πάντα στην εξουσία της χώρας. Ακούστηκαν τέτοια παράπονα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Παιδιά, υπάρχουν κάποιοι οποίοι πρέπει να φύγουν. Δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Προκαλούν τον κόσμο, την κοινωνία, τους πολίτες.
2: Κύριε Παπαγιάννη, τα παράπονα αυτά ακούγονται στη διάρκεια, εφόσον υπάρχουν στη διάρκεια της τετραετίας αυτής. Θα μου επιτρέψετε την προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό να εκφράσω. Ότι τα στελέχη τα οποία βγαίνουν μπροστά τα επιλέγουμε και κυρίως τους βουλευτές οι οποίοι είναι αιρετοί.
1: Ναι.
2: Και οι περισσότεροι υπουργοί είναι βουλευτές.
1: Σίγουρα.
2: Οπότε εμείς επιλέγουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι
1: βουλευτές. Υπάρχουν και οι διορισμένοι διοικητές και πρόεδροι οργανισμού.
2: Συμφωνούμε. Νομίζω ότι τα παράπονα όσα υπάρχουν φτάνουν στον Πρωθυπουργό, φτάνουν mm. στα στελέχη τα οποία πρέπει να τα ακούσουν, ούτως ώστε να γίνουν, αν χρειαστεί, διορθωτικές κινήσεις.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα mm-hmm. ακούστηκαν βεβαίως. Και κάποια παράπονα, πιο πολύ σε πηγαδάκια.
1: Το λάθη κάνουμε, ακούστηκε mm-hmm. ποτέ, ή είναι αλάνθα στη Νέα Δημοκρατία?
2: Νομίζω ότι το λάθη κάνουμε ακούγεται και από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αναγνωρίζει τα κακώς κείμενα και ο οποίος προσπαθεί να τα διορθώσει. Και αυτός είναι ο στόχος μιας κυβέρνησης, η οποία θέλει να είναι στο τιμόνι της χώρας και την επόμενη τετραετία.
1: Ναι. Θέλω επίσης την άποψη.
2: Ο στόχος είναι το. Ξέρετε, ο τίτλος του συνεδρίου, ο άτυπος, είναι Ελλάδα 2030.
1: Ναι.
2: Γιατί βλέπουμε εκεί.
1: Θέλω επίσης την άποψή σας, κυρία Δαμιανού, επειδή είστε νέα, μικρή επιστήμονας και δεν ασχολείστε πολύ καιρό με τα πολιτικά πράγματα της χώρας, παρότι προέρχεστε από ένα πολιτικό σπίτι και ο πατέρας σας ήταν ένας εξαιρετικά έντιμος πολιτικός, ο Θόδωρος ο Δαμιανός, να είναι καλά ο άνθρωπος, και προσέφερε ό,τι μπορούσε να προσφέρει στην παράταξη και στον τόπο αυτόν. Θέλω να πω ότι έχετε αποκτήσει εμπειρία από το σπίτι, αλλά δεν την έχετε αποκτήσει στην πράξη. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει και θα ήθελα να μάθω σε σχέση με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι αν τελικά έχετε καταλάβει πως ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης κάνει κακό και σε εσάς. Γιατί κάνει κακό? Διότι αν υπήρχε μια αξιόπιστη, ενιαία και ισχυρή αντιπολίτευση, θα βελτιωνόσασταν κι εσείς σε πολλά πράγματα τα οποία κάνετε σήμερα λάθος.
2: Με βρίσκεται 100% σύμφωνη σε αυτό που λέτε. Χρειάζεται αντιπολίτευση, χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση, ακριβώς για να μπορεί να φέρνει την κυβέρνηση πρώτων ευθυνών, την εκάστοτε κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση, πρώτων ευθυνών της και να την κάνει να γίνεται διαρκώς καλύτερη.
1: Ναι.
2: Φυσικά και πρέπει να υπάρχει έλεγχος, αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. και της αξιωματικής και εν γέννη της αντιπολίτευσης των κομμάτων τα οποία βρίσκονται στη Βουλή,
1: ναι,
2: να ακούγονται τα κακοσκήμενα, να ερχόμαστε πρώτων ευθυνών μας και να μπορούμε να το διορθώνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε συμφωνώ απόλυτα στο ότι χρειάζεται να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Δυστυχώς βλέπουμε σήμερα στη χώρα τον κατακαιρματισμό, όπως είπατε, για τον οποίο για ακόμα μια φορά ακούμε να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και για τα εσωτερικά τους προβλήματα.
1: Ναι, όχι, σε αυτό δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Μητσοτάκης.
2: Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δυστυχώς ακούμε πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης να το χρεώνουν μέχρι και αυτό στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά. Οπότε εγώ θα κοιτάξω τα του οίκου μου και θα πω ότι αυτό το οποίο είδαμε αυτό το τριήμερο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι έναν κόσμο συσπηρωμένο, έναν κόσμο ο οποίος σαφώς έχει παράπονα, διότι όλοι σε αυτή την κοινωνία ζούμε με την ακρίβεια, με τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά ο οποίος έχει ελπίδα, έχει στόχους και έχει και σχέδιο.
1: Ναι.
2: Είδαμε μια κυβέρνηση με σχέδιο, η οποία δείχνει ότι αυτή τη
1: τώρα
2: στιγμή είναι η μόνη η οποία έχει πραγματικά θέσει τους στόχους για το 2030 και η μόνη που αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, μπορεί να τους υλοποιήσει.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο. Τι εσωκομματικό όργανο αφορά η σημερινή διαδικασία?
2: Λοιπόν, σήμερα εκλέγεται η Πολιτική Επιτροπή,
1: ναι,
2: η οποία είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας εσωτερικά. Εκλέγεται από το τακτικό συνέδριο και η οποία χαράζει την πολιτική, ελέγχει και συντονίζει.
1: Εκεί συμμετέχουν εξοφίτσιο οι βουλευτές.
2: Εκεί συμμετέχουν εξοφίτσιο οι βουλευτές,
1: ναι,
2: συμμετέχουν μέλη του απόδημου ελληνισμού, συμμετέχουν μέλη.
1: Πόσα είναι τα μέλη δηλαδή συνολικά της Πολιτικής
2: και
1: Επιτροπής?
2: Και εκλέγονται και 150 σύνεδροι οι οποίοι συμμετέχουν, εκλέγονται από τους υπόλοιπους συνέδρους. Είναι το ανώτατο όργανο εσωτερικά το οποίο ελέγχει και οργανώνει τα θέματα του κόμματος, όπως για παράδειγμα και την εκλογή του γραμματέα.
1: Μάλιστα. Είστε κι εσείς υποψήφια?
2: Είμαι κι εγώ υποψήφια. Είμαι ήδη μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Είχα εκλεγεί στο προηγούμενο συνέδριο και είμαι εκ νέου υποψήφια.
1: Τώρα κάνετε κάτι εκεί, σας ακούει κανείς δηλαδή? Είστε πόσα άτομα θα εκλεγούν συνολικά μαζί με τους βουλευτές, 300-350? Σας ακούει κανείς? Δηλαδή την άποψή σας, τα παράπονά σας, τις παρατηρήσεις, τις διαβάζει κανείς, τις ακούει κανείς?
2: Ο λόγος ύπαρξης της Πολιτικής Επιτροπής,
1: ναι,
2: είναι να μεταφέρει, επειδή εκλέγονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από την,
1: ναι,
2: Αθήνα, να μεταφέρει τον παλμό και της επικράτειας και τους προβληματισμούς του κόσμου στα ανώτατα επίπεδα της Νέας Δημοκρατίας και ναι, θεωρώ ότι μας ακούει, ακριβώς διότι έτσι διορθωνόμαστε.
1: Μακάρι να συμβαίνει αυτό σε όλα τα κόμματα. Να είστε καλά, κυρία Πολλά Δαμιανού. Καλή επιτυχία σήμερα στην εσωκομματική διαδικασία.
2: Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Του Αντώνη που μου γράφει για τον Πολάκη αλλά και για την Eurovision. Του φίλου του Ιωάννη Κιμιονή. Του φίλου του Θανάση για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Της Βέρας. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου, Βέρα, θα το διαβάσω. Του αγαπητού φίλου του Θάνου. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη. Και καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Η ατζέντα τους και τρώνε πολύ από αυτό το πανηγυράκι. Μάλιστα. Και ο φίλος Αντώνης κάνει και μια εκτίμηση. Ο Πολάκης βλέπω αν κάνει κόμμα να σαρώνει. Και έγινε ήρωα στο χώρο της αριστεράς με αυτό που συνέβη. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Ο Πολάκης πολύ πιο συνεπής αριστερός είναι από κάποιους άλλους που το παίζουν αριστεροί με δεξιές τσέπες. Καλημέρα στη Βέρα. Εγώ σε ακούω συνέχεια, Γιάννη, αλλά δεν έχω στείλει μήνυμα. Για μένα είσαι, έχεις τη μακράν την καλύτερη εκπομπή στο ραδιόφωνο και με την πιο σωστή ενημέρωση. Μέσα μου έχω μια πικρία, να ξέρεις, για τους κυβερνώντες και θα σου το εξηγήσω. Κατάγομαι από την Αλβανία. Έχω έρθει στην Ελλάδα από το 1992. Τότε με ένα μωρό μαζί μου και τώρα έχω τρία παιδιά και τρία εγγόνια και περιμένω και ένα τέταρτο. Δουλεύω κανονικά με ένσημα από το 2007 και τονίζω στην ίδια δουλειά από τότε. Κάθε χρόνο φορολογική δήλωση. Αλλά πάντα έχουμε το πρόβλημα με τα χαρτιά. Καταθέτουμε και περιμένουμε 1,5 χρόνο να βγει άδεια και δυστυχώς δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη και πουθενά. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει για μας? Ειδήσεις και έχω και άλλα μηνύματα του φίλου του Θάνου που με ρωτά αν αληθεύει πως η Ελλάδα χρηματοδότησε με 6 εκατομμύρια την ταινία του Κρίστοφερ Νόλεν με την περίεργη αυτή ωραία Ελένη. Το μήνυμα του αγαπητού φίλου του κυρίου Φιλιππίδη και του αγαπητού Νίκου, ο οποίος λέει πολλά και διάφορα. Του Κώστα από τα Κάτω Πατήσια, του φίλου του Σεπολιώτη.
12: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
10: Ο
12: τώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
13: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
14: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
13: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
14: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
13: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
15: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
13: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
15: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
16: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
12: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
17: Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυτου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027. Στις εκλογές οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Πρόεδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας από επίθεση με μία πανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη Μόσχα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 21 εκατοστά κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο meeting του Στίβου Βεργότια που έγινε στο Αργοστόλι. Στην Πορτογαλία, σε meeting Βάδιν, η Αντιγόνη Ντριζιμπιώτη τερμάτισε στην τρίτη θέση καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο Βάδιν με 1 ώρα 36 πρώτα και 33 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ωραίο, χαρούμενο τραγουδάκι, ρε, ένα μόρφη.

δρόμοι. Πολλά μηνύματα για το τραγούδι του Ακύλα και γενικότερα για τη Eurovision. Έπεσαν έξω οι στοιχηματικές, έπεσαν έξω οι εκτιμήσεις. Κάποιοι μιλούσαν και για πρωτιά της του ελληνικού τραγουδιού. Τι να σας πω τώρα. Εγώ θα επιμείνω στην αναντιστοιχία της ψηφοφορίας του κοινού, το televoting δηλαδή, σε σχέση με την ψηφοφορία των επιτροπών, άλλα αντάλλων. Που σημαίνει κάτι πάει λάθος στην πρώτη ή στη δεύτερη ιστορία. Μάλλον στην πρώτη πρέπει να πηγαίνει λάθος. Δηλαδή, όσον αφορά την πρώτη, βάζω την επιτροπή που ανακοινώθηκαν πρώτοι. Οι επιτροπές δηλαδή από τις δημόσιες τηλεοράσεις όλων των κρατών που συμμετέχουν. Τελείως αντίθετα αποτελέσματα στο televoting, με εξαίρεση το τραγούδι της Βουλγαρίας που ήρθε πρώτο και κέρδισε, την πρωτιά και στο κοινό και στις επιτροπές. Ένα τραγούδι που ήρθε από το πουθενά. Δέκατο το έβγαζαν τα στοιχηματικά γραφεία, άλλα αντάλλων. Το δε πρώτο που ήταν σούπερ φαβορί της Φιλανδίας ήρθε πέμπτο, έκτο. Η Γαλλία που είχε ένα πολύ δυνατό τραγούδι με μια πιτσιρίκα γαλλιδούλα με εξαιρετική φωνή ήρθε δεύτερο στις επιτροπές και 8ο στην ψηφοφορία του κοινού, άλλα αντάλλων δηλαδή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μας εξηγήσει και η διοργανώτρια Eurovision πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα αυτά. Έτσι να ξέρουμε κι εμείς, να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή. Δίνει λεφτά, χρηματοδοτεί δηλαδή όλο αυτό το εγχείρημα, ειδικά οι νέοι, οι πιτσιρικάδες, με SMS και τηλεφωνήματα, αλλά και διαδικτυακά. Πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα αυτά. Προφανώς εστάλησαν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια SMS από όλο τον πλανήτη. Κυρίως από την Ευρώπη, αλλά από όλο τον πλανήτη. Πώς σταθμίζεται το δείγμα, πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα. Τι εγγυήσεις υπάρχουν για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αυτών, για να ξέρουμε και εμείς τελικά τι γίνεται. Κάποτε, ξέρετε, έβγαιναν τα αποτελέσματα της Επιτροπής, το 12 πάει στην Ελλάδα, το 12 πάει στην Ιταλία. Εδώ όμως το κοινό βγάζει τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία βγάζουν οι Επιτροπές. Και είναι το ερώτημα, νομίζω, σαφές. Πώς γίνεται να υπάρχει τέτοια αναντιστοιχία του ενός από το άλλο αποτέλεσμα. Εμείς, και αυτό είναι παρήγορο, δηλαδή εμείς, το τραγούδι του Ακύλα, σας είπα δεν μου άρεσε σαν τραγούδι, αλλά αυτή είναι η προσωπική άποψη. Δεν μου άρεσε όλο το κόνσεπτ και το τραγούδι, παρότι είναι συμπαθητικό παιδί ο Ακύλας και είναι και αυτοδημιούργητο παιδί, όπως είπα πριν, και του άξιζε να πάει καλύτερα βάσει των προγνωστικών. Τι σας έλεγα τώρα? Σας έλεγα ότι το ελληνικό τραγούδι ήρθε δέκατο, ενώ παρουσιαζόταν θα έρθει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Κάποιοι μάλιστα έλεγαν ότι μπορεί να έρθει και πρώτο. Τι να σας πω, δεν ξέρω από όλα αυτά. Προφανώς ο συνδυασμός επιτυχίας έχει να κάνει με promotion, με διαφήμιση δηλαδή, και δημόσιες σχέσεις, με ένα πακέτο προβολής που είναι απαραίτητο για να πας ψηλά και να επηρεάσεις, να διαμορφώσεις ως έναν βαθμό την κοινή γνώμη. Και βέβαια πρέπει να είναι και καλό το τραγούδι σου για να προωθηθεί, να πάει καλά δηλαδή. Το πακέτο όλο να είναι ενιαίο και ευχάριστο στον τηλεθεατή. Να πούμε ότι οι ηλικίες που ψηφίζουν είναι κάτω των 28, 26, 28 ετών, τα μεγάλα κοινά δηλαδή, οι μεγάλες πλειοψηφίες, άρα τα τραγούδια πρέπει να απευθύνονται σε αυτούς. Κέρδισε η Βουλγαρία για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, για πρώτη φορά η Βουλγαρία. Θέλετε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι? Εμείς δεν βάζουμε ποτέ ξένα, βάζουμε ελληνικά. Έχουμε ήδη μάλιστα την εξήγηση από τον Βασίλη γιατί κέρδισε η Βουλγαρία. Θέλετε να ακούσετε την ανάλυση του Βασίλη? Η Βουλγαρία, Γιάννη, μπήκε στο ευρώ και της έδωσαν την Eurovision. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο φίλος ο Βασίλης βλέπει συνωμοσία πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Για να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι αυτό που κέρδισε.

Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Bangaranga. I'm the Bangarang. Θα έλεγαν ότι μπορεί να έρθει και πρώτο. Τι να σας πω, δεν ξέρω από όλα αυτά. Προφανώς ο συνδυασμός επιτυχίας έχει να κάνει με promotion, με διαφήμιση δηλαδή, και δημόσιες σχέσεις, με ένα πακέτο προβολής που είναι απαραίτητο για να πας ψηλά και να επηρεάσεις, να διαμορφώσεις ως ένα βαθμό την κοινή γνώμη. Και βέβαια πρέπει να είναι και καλό το τραγούδι σου για να προωθηθεί, να πάει καλά δηλαδή. Το πακέτο όλο να είναι ενιαίο και ευχάριστο στον τηλεθεατή. Να πούμε ότι οι ηλικίες που ψηφίζουν είναι κάτω των 28, 26-28 ετών, τα μεγάλα κοινά δηλαδή, οι μεγάλες πλειοψηφίες, άρα τα τραγούδια πρέπει να απευθύνονται σε αυτούς. Κέρδισε η Βουλγαρία για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, για πρώτη φορά η Βουλγαρία. Θέλετε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι? Εμείς δεν βάζουμε ποτέ ξένα, βάζουμε ελληνικά. Έχουμε ήδη μάλιστα την εξήγηση από τον Βασίλη γιατί κέρδισε η Βουλγαρία. Θέλετε να ακούσετε την ανάλυση του Βασίλη? Η Βουλγαρία, Γιάννη, μπήκε στο ευρώ και της έδωσαν την Eurovision. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο φίλος ο Βασίλης βλέπει συνωμοσία πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Για να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι αυτό που κέρδισε.

τα τραγούδια πρέπει να απευθύνονται σε αυτούς. Κέρδισε η Βουλγαρία για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, για πρώτη φορά η Βουλγαρία. Θέλετε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι? Εμείς δεν βάζουμε ποτέ ξένα, βάζουμε ελληνικά. Έχουμε ήδη μάλιστα την εξήγηση από τον Βασίλη γιατί κέρδισε η Βουλγαρία. Θέλετε να ακούσετε την ανάλυση του Βασίλη? Η Βουλγαρία, Γιάννη, μπήκε στο Ευρώ και της έδωσαν την Eurovision. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο φίλος ο Βασίλης βλέπει συνωμοσία πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Για να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι αυτό που κέρδισε.

Λοιπόν, η είδηση είναι ότι δεν υπάρχει κάτι που έχει επιτυχία που να μην είναι ένας Έλληνας από πίσω. Ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος είναι πίσω από αυτό το τραγούδι. Υπογράφει δηλαδή το τραγούδι ένας Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Σάρωσε στο κοινό. Η Βουλγαρία ήρθε πρώτη με 516 ψήφους. Το Ισραήλ δεύτερο με 343. Η Ρουμανία τρίτη με 296 ψήφους. Η Αυστραλία τέταρτη. Η Ιταλία πέμπτη. Η Φιλανδία έκτη. 7η Δανία. 8η Μολδαβία. 9η Ουκρανία. 10η Ελλάδα. Υπάρχει και μια χώρα με τεράστια μουσική παράδοση, όχι απαραίτητα στην Eurovision, αλλά στην pop και κυρίως στη rock μουσική, το Ηνωμένο Βασίλειο, που ήρθε τελευταίο με μόλις μία ψήφο. Πήρε μία ψήφο και από το κοινό και από τις επιτροπές. Πάτωσαν δηλαδή. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα κατέκτησε τη 19η θέση. Πήρε 75 βαθμούς από κριτικές επιτροπές και κοινό. Αυτά όσον αφορά την Eurovision.

0: Γιάννη, καλή Κυριακή σε όλους. Έχω μπροστά μου το βιβλίο «Στρατηγικό βάθος του θεωρητικού του νεοοθωμανισμού» Αχμέτ Νταβούτογλου. Τυχαία βρήκα το σελιδοδείκτη στο έκτο κεφάλαιο με επικεφαλίδα «Η Εγγύης θαλάσσια περιοχή, Εύξηνος Πόντος, Ανατολική Μεσόγειος, Περσικός κόλπος, Κασπία. Ο θεωρητικός Τουρκαλάς θα θέλει όλα αυτά με το Αιγαίο». Εσωτερική τουρκική λίμνη. Έτσι είναι και το πρωτοσέλιδο σήμερα της Real News αυτό επιβεβαιώνει, αγαπητέ φίλε. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Το νομοσχέδιο, το επέσχυτο αυτό νομοσχέδιο, γράφει η εφημερίδα, το κατάπτυστο θα έλεγα εγώ, ονομάζεται Γαλάζια Πατρίδα.
1: Πάει λίγος καιρός που σκεφτόμουν πως να σου πω σ' αγαπάω και εσύ φρόντισες μάτια.
0: Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, πάγια ρύθμιση 72 δόσεων, εξοδικαστικός, πτωχευτικός κώδικας, επιλογές και λύσεις. Πάμε λίγο στα χρηστικά θέματα της ημέρας. Χρήστο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη και σου εύχομαι γρήγορα να επανέλθεις στις εργοστασιακές σου ρυθμίσεις. Σ' ακούμε τόσα χρόνια για τη μουσική, για τη σωστή μουσική που βάζεις και για το επόμενο της ώρας να είσαι συνεπής.
0: Ναι, πάντα. Εννοείται, το τηρούμε αυτό. Τώρα κάναμε μια εξαίρεση γιατί χθες το βράδυ είχαμε το νικητή, τον τελικό της Eurovision. Γι' αυτό βάλαμε το τραγουδί και να το ακούσουμε.
2: Καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
0: Πώς φάνηκε το τραγουδί?
2: Πάμε Γιάννη μου παρακάτω.
0: Παρακάτω, okay. Λοιπόν, για πάμε σε 72 δόσεις τώρα, γιατί νομίζω ότι αφορά πολύ κόσμο αυτό και θέλω λίγο να το προσεγγίσουμε με τη χρηστική του πλευρά.
2: Ναι, ήταν και παραμένει για χρόνια αρρύθμιστος. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και μου κάνει εντύπωση και σε επίπεδο επιχειρήσεων που έχει γίνει και κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού και έχουν αυτοί οι άνθρωποι αρρύθμιστα χρέη. Εδώ τώρα πρόκειται, θα έλεγα, από το Υπουργείο για μια τακτοποιητική κίνηση. Προσπαθεί να μαζέψει κάποια χρέη του παρελθόντος και να δώσει τη δυνατότητα ρύθμιση αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στις 72 δόσεις και συνολικά μαζί με τη ρύθμιση των 24 δόσεων που είναι πάγια ρύθμιση. Μιλάμε για 2 χρόνια. Πολλοί κατακρίνουν και λένε είναι λίγη δώσει και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Συμφωνούμε. Είναι 2 χρόνια όμως η ρύθμιση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή το Υπουργείο στην τυπική του ρύθμιση να δώσει τη δυνατότητα άνω των 24 δόσεων. Και 48 Γιάννη είναι περίπτωση που έχουμε από φορολογικό έλεγχο. Έχει αρκετά ψηλό επιτόκιο, έχει 5,84 επιτόκιο η ρύθμιση των 24 δόσεων και βέβαια αφορά ρύθμιση οφειλές οι οποίες σήμερα κλείνουν τους 27 μήνες. Τον άλλο μήνα Γιάννη μέσα στον Ιούνιο θα υπάρχει ενεργοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια έρχομαι και λέω πάντα και είναι πολύ βασικό αυτό να το κοιτάει ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην αγορά που μπορούν να εξετάσουν αν κάποιοι μπορούν να εντάξει τα χρέη τους στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Ναι.
2: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός για μένα, Γιάννη, τις επόμενες μέρες θεσπίζεται και η πλατφόρμα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή όλοι οι φορείς πλέον δεν θα έχουμε το χάλι που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρει κανένας γενικά ποιο ήταν το συνολικό ιδιωτικό χρέος. Όλοι οι φορείς και ΑΟΕΦΚΑ, εφορία, οι πάντες θα δίνουν τα στοιχεία
0: ναι,
2: στην πλατφόρμα αυτή του ιδιωτικού χρέους, έτσι ώστε γιατί, ποιος είναι ο σημαντικός στόχος αυτής της πλατφόρμας. Να μπορεί να δίνει το μήνυμα, παράδειγμα, στον εξοδικαστικό μηχανισμό ότι έχουν συλλογιστεί αυτά τα χρέη από αυτούς τους ανθρώπους, άρα να βελτιώνεται και ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
0: Ναι.
2: Είναι ένα καλό εργαλείο ο κόσμος να απευθύνεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Υπάρχουν άλλες επιλογές και λύσεις.
2: Γιάννη, ο εξοδικαστικός αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη λύση και επιπλέον, να πούμε και κάτι, δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη λύση, πτωχευτικός κώδικας. Μόνο που όταν κάποιος μπει στο πτωχευτικό κώδικα, χάνει τα πάντα από την περιουσία του, απλά ξεκινάει ένα καινούριο restart. Είτε είχε ατομική επιχείρηση, είτε είχε επιχείρηση, ήταν ιδιώτης. Μπορεί να ξαναξεκινήσει από την αρχή χωρίς να έχει χρέος.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο Κρίγκα, σε ευχαριστούμε αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Μένι από το Ζαφυριάδη. Η ψηφοφορία των τραγουδιών, Γιάννη, από το κοινό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τις εθνικότητες των μεταναστών που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν είναι τυχαίο ότι το τραγούδι της Αλβανίας χθες, στην ανάλυση της ψηφοφορίας του κοινού στην Ελλάδα, ήρθε δεύτερο με 10. Σημαίνει ότι το ψήφισαν πάρα πολλοί μετανάστες Αλβανοί, οι οποίοι ζουν και εργάζονται εδώ στη χώρα μας. Προσωπικά μου άρεσε το τραγούδι της Κροατίας Ανδρομέδα. Γιατί? Γιατί τόλμησε, γράφει ο φίλος ο Ζαφυριάδης, ο Μένιπος, να θίξει Γιάννη τα σημάδια σταυρού που έκαναν οι γυναίκες στα αμέτωπά τους επί τουρκοκρατίας, για να μην βιάζονται από τους Τούρκους. Ναι, είχε μια ιστορικότητα και μια αναφορά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στον τρόπο που προσπαθούσε, όπως και σε εμάς άλλωστε, εκείνα τα χρόνια οι Οθωμανοί να επιβάλλουν. Αυτά τα οποία ήθελαν να επιβάλλουν. Έχουμε και εμείς ιστορικότητα σε τέτοιου είδους ηρωισμούς. Με πρώτη και καλύτερη, ποια άλλη? Το Σούλι.
3: Για
0: Γιατί αυτό ακριβώς από αυτά τα οποία άκουσα και διάβασα στη συνέχεια εξέφραζαν οι τραγουδίστριες από την Κροατία. Την αυτοκτονία δηλαδή, μπροστά στο ενδεχόμενο, στο κακό σενάριο, οι Οθωμανοί να καταλάβουν τις πόλεις και τα χωριά τους. Πολλά μηνύματα για τις βαθμολογίες. Καλημέρα στον Τόρπη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, Γιάννη, με την Μπόλα Διαμανού. Είσαι πάντα λογικός και δίκαιος. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μου. Ο Γιώργος από τα Γιάννενα μου γράφει ότι οι Αλβανοί έκλεισαν, η αλβανική κυβέρνηση δηλαδή, το εκκλησιαστικό λύκειο Αργυροκάστρου. Φίλε μου, και αυτό είναι το ένα από αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στην Βόρειο Ήπειρο και στα εθνικά, τα ελληνικά χωριά. Μαθαίνω κι άλλα ότι συμβαίνουν και μου τα λένε διάφοροι φίλοι από τη Βόρεια Ήπειρο, όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή του Αργυροκάστρου που λες, αλλά και λίγο πιο κάτω. Μου λένε ότι κλείνουν εκκλησίες, ότι δημιουργούν προβλήματα στα σχολεία. Όλα αυτά επισήμως από την αλβανική κυβέρνηση, από τον κύριο Ράμα. Ο φίλος ο Νίκος μου λέει ότι το τραγούδι της Ρένας Μόρφη που παίξαμε πριν το έχει τραγουδήσει και ο Ακύλας όταν συμμετείχε στο Voice. Αν μπορούμε να το βρούμε για να διαπιστώσουμε τη διαφορά με την απόδοση του χθες. Μου γράφει ότι οι Φωκάδες μετά τη Σάτη την Κλαβδία τώρα χαντακώνουν και τον Ακύλα με τις αρχικές επιλογές. Κοίταξε, κατά τη γνώμη μου η δέκατη θέση δεν είναι αποτυχία. Η αποτυχία έχει να κάνει με το γεγονός ότι παρουσιάστηκε το τραγούδι, πως θα έρθει μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Κάποιοι υποστήριζαν ότι μάλιστα δεν έρθει πρώτο. Εκεί ουσιαστικά ανέβηκε ο πύχης πολύ ψηλά, πάνω από τις δυνατότητες του τραγουδιού αυτού, και άλλαξαν όλα. Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι, δεν το ξέρω το συγκρότημα, το οποίο πραγματικά παίζεται αυτή την περίοδο και είναι από ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό. Ένα καταπληκτικό τραγούδι καλοκαιρινό. Να το βάλουμε σε παρακαλώ Κατερίνα, για βάλτο.

0: Τουλάχιστον έχει αίσθηση του χιούμορ ο Ακύλας και μπράβο του. Έδωσα το 100% του εαυτού μου, αλλά πήγαμε πάλι κουβά. Ωραίος ο Ακύλας. Λοιπόν, για να διαβάσω μερικά μηνύματα πριν πάμε στο φίλο μας το φοροτεχνικό, το Χρήστο το Γκρίγκα, που περιμένει με υπομονή. Ευτυχώς πάτωσε αυτό το ρεζιλίκι που στείλαμε φέτος, Γιάννη. Υπάρχει ελπίδα ακόμα, μου γράφει ο φίλος ο Μαργαρίτης. Καλημέρα, Μαργαρίτη. Ο φίλος ο Αβραάμ μου γράφει ότι ο υπολογισμός βαθμολογίας, Γιάννη, θα έπρεπε ίσως να έχει διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας μεταξύ κοινού και επιτροπών, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα και τη δυσκολία του τραγουδιού, τη φωνητική απόδοση live, τη σκηνική παρουσία, την πρωτοτυπία και τη συνολική καλλιτεχνική ταυτότητα. Γιατί πλέον ένα viral σύνθημα ή ένα trend στα social συχνά επηρεάζει περισσότερο από την ίδια τη μουσική, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Και νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας με το φίλο μας.
1: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν αλλιώς στα δικά μου.
0: Ο Λευτέρης μου γράφει ότι Γιάννη στη Γερμανία στο μπαλκόνι το έχω το φωτοβολταϊκό και φυσικά πολύ ακόμα. Δεν απαγορεύεται όπως είπε ο φίλος. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός. Το λέει και η λέξη. Φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Ενέργεια θέλουμε. Ζούμε με ρητή την ενέργεια. Ναι, θα δούμε τώρα την υπουργική απόφαση. Θα βγει τις επόμενες μέρες για να δούμε τι προϋποθέσεις χρειάζονται. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Σε ακούω τόσα χρόνια, ρε Γιάννη. Μην ξεχάσεις να πεις στο λογιστή σου να σου γράψει 1 εκατομμύριο ευρώ που έχεις στο εξωτερικό. Ο Ανδρουλάκης, βλέπεις, το ξέχασε. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Πατήσια, το χημικό. Το διάβασα και εγώ, Κώστα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Η ελληνική αστυνομία και η Ιντερπόλ εξόντωσε, εξάρθρωσε, θέλει να γράψει ο φίλος, κύκλωμα εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής μέσω διαδικτύου με τεράστια κέρδη χωρίς να έχουν ενημερώσει τον ΕΟΦ. Και μετά τραγούδια. Καλημέρα και στο φίλο το Σεπολιώτη. Καλημέρα.

0: Ωραίο, καλοκαιρινό τραγουδάκι. Άντε να μπούμε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς. Λοιπόν, καλή Κυριακή να έχετε, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα είναι μια πολύ ωραία μέρα, μας είπε ο κύριος Κατερές. Και για μπάνιο. Όσοι δεν είστε κρυουλιάριδες, η θερμοκρασία στη θάλασσα είναι περίπου από 17 ως 19 βαθμούς Κελσίου. Κάντε την πρώτη σας βουτιά. Οι άλλοι που μας ακούτε από τον Άλυμο και είστε χειμερινοί κολυβητές, θα λέτε τι λένε τώρα τα γατάκια, ε. Ξέρει ο φίλος ο Νίκος εκεί στον Άλυμο που μας ακούει. Φανταστείτε ότι είναι μια παρέα 30 περίπου φίλων, οι οποίοι έχουν τα παλιά, τα μεγάλα, τα κασετόφωνα που έχουν ενσωματωμένο το ραδιόφωνο και ακούνε Real FM και την εκπομπή μας τώρα στην παραλία του Αλίμου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε με Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος θα σχολιάσει. Διαγραφή Πολάκη. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. 1 εκατομμύριο ευρώ Νίκος Ανδρουλάκης. Και ούτω καθεξής. Μητσοτάκης, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Θα μπούμε στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας για να δούμε και μερικά πράγματα ακόμα. Παρακαλώ.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλειψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
14: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
13: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
14: My Nutri Health.
13: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
14: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
13: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
14: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
13: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
14: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
13: Τηλέφωνο 26820-29094.
14: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
15: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
0: Ζούμενο με τον Real FM ραδιόφωνα. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Studio at realfm.gr. Το email επικοινωνίας. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Δυνατό θέμα από το πρωτοσέλιδο, στο πρωτοσέλιδο της Real News. Όπως επίσης πολύ δυνατό θέμα είναι σε σχέση με αυτά τα οποία σχολιάζαμε πριν από λίγο και με τον Χρήστο τον Γκρίγκα. Η αποκάλυψη για τα 6 κλειδιά που αφορούν την πάταξη της φοροδιαφυγής ανεβάζει ταχύτητες ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθρεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή να είστε συνεπείς φορολογικές υποχρεώσεις, διότι έχουν εξυγχρονιστεί τα εργαλεία αυτά και τσιμπάνε πολύ εύκολα τα λάθη, είτε γίνονται από είτε γίνονται επίτηδες είτε γίνονται από παράβλεψη. Έρχεται νομοσχέδιο που θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για επιστροφή μεταναστών σε 10 ημέρες. Και άργησαν, θα έλεγα εγώ, να το φέρω το νομοσχέδιο αυτό. Στο επίκεντρο γράφει η εφημερίδα η Real News: όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Αυτό θα έπρεπε να είχε περάσει ως νομοσχέδιο εδώ και πολλές, όχι μήνες, πολλά χρόνια, για να μην σας πω πολλές δεκαετίες. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, μου είπε εδώ η Ρίτσα Ιμπιζόγλη, φίλη μας, η καλή συνάδελφος, το καλό αυτό κορίτσι, ότι δεν είναι μόνο ο Κοντόπουλος πίσω από το τραγούδι της Βουλγαρίας, είναι και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία είναι σύμβουλος φωνητικής, παλιά Ελληνίδα τραγουδίστρια, με επιτυχίες στον χώρο της pop και όχι μόνο, και είναι και η κομμότρια Ελληνίδα. Άρα υπάρχει ένα ολόκληρο ελληνικό τίμα από πίσω. Μάλιστα, συγχαρητήρια στην νικήτρια και μπράβο στο παιδί, στον Ακύλα, Η δέκατη θέση για εμένα είναι μια αξιοπρεπής εμφάνιση, μια αξιοπρεπής θέση. Τώρα, αν πέσουν αύριο διάφοροι φίλοι εκεί στα πρωινά ψυχαγωγικά, διάφοροι σχολιαστές, πανελίστες να το πούμε διαφορετικά, και αρχίζουν να τον ξεσκίζουν, αγαπητέ φίλε, μη μασάς. Μπορεί το τραγούδι σου κατά τη γνώμη μου να μην ήταν κάτι το ιδιαίτερο, εσύ όμως ως πρόσωπο, ως άτομο, ως ένας άνθρωπος νέος που ήρθε από την επαρχία και διεκδίκησε τη ζωή, έπιασε τη ζωή στα χέρια του, αυτοδημιούργητος, χωρίς πλάτες, να συνεχίσει την πορεία σου και πάντα επιτυχίες σου εύχομαι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί τι άλλο. Η διαγραφή του Πολάκη. Έρχεται σεισμός στην αριστερή πολυκατοικία. Μου έλεγε δημοσκόπος χθες το βράδυ, ακούστε το, ότι αν ο Πολάκης κάνει κόμμα στον ευρύτερο αριστερό, παύλα, αντισυστημικό, παύλα, επαναστατικό, παύλα, δεν ξέρω εγώ πόσες άλλες παύλες μπορούμε να βάλουμε χώρο, είναι σε θέση όχι απλά να πιάσει 3% και να μπει στην επόμενη βουλή, αλλά να κινηθεί σε ένα ποσοστό της τάξης από 5-6-7%. Δηλαδή, να αποτελέσει και ρυθμιστή των επόμενων πολιτικών εξελίξεων, εάν δεν υπάρξει, όπως όλα δείχνουν, στην πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία. Ο Φάμελος τον διέγραψε με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να αναστείλει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσουν όλοι αυτοί στο νέο κόμμα Τσίπρα, θα πρέπει να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να υπάρχει κόμμα με σφραγίδα που θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ παράλληλα με την νέα προσπάθεια και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι σκέφτηκαν το εξής φοβερό: να διαγράψουν με συνοπτικές διαδικασίες τον Παύλο τον Πολάκη, κάτι το οποίο έκαναν χωρίς να συνεννοηθούν μαζί του και χωρίς καν να τον ενημερώσουν. Μάλιστα, καταγγέλει ο κύριος Πολάκης δημοσίως ότι διεγράφει χωρίς καν να συγκληθούν τα ισοκομματικά, τα αρμόδια όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρξε καμία δηλαδή συλλογική απόφαση παρά μια απόφαση του κυρίου Φάμελου. Σας θυμίζω ότι και ο κύριος Φαραντούρης κάπως έτσι διεγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ, σε μια νύχτα. Είχε πει κάτι που δεν άρεσε στον κύριο Φάμελο και τον διέγραψε μια νυχτή. Το πήρε την απόφαση, τη δημοσιοποίησε και τέλος. Και μετά κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ τον έβριζαν επειδή πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Αυτοί τον διέγραψαν, τους στέει μετά γιατί πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, όλα αυτά δείχνουν, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, τον κατακαιρματισμό της ευρύτερης αριστεράς. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα στην πορεία προς τις εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα κόμμα με σταθερές, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που καταγράφει μια σταθερή και ελαφριά, αν θέλετε, αύξηση. Ένα δυναμικό κοινό δηλαδή της τάξης του 7 με 9%. Υπάρχει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου που σε κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται δεύτερο και με διψήφια ποσοστά. Θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα με την ανακοίνωση της δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα. Έρχεται το νέο κόμμα Καριστιανού που δεν ξέρουμε ακόμα τι απίδια πιάνει ο σάκος, αλλά οι δημοσκόποι λένε ότι ακουμπά και ένα αντισυστημικό ακροατήριο προς τα αριστερά και επηρεάζει δηλαδή την εκλογική δεξαμενή που κινείται εκεί μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης Ελευθερίας. Είναι το κόμμα του κ. Βαρουφάκη που και αυτό αντλεί στην ίδια εκλογική δεξαμενή. Είναι κάποιοι παραδοσιακοί αριστεροί ψηφοφόροι που πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάτι άλλο ή γιατί θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τις μεγαλύτερες προοπτικές για να έρθει δεύτερο κόμμα. Όλο αυτό δείχνει έντονη κινητικότητα, μια κινητικότητα η οποία από ό,τι φαίνεται θα καταγραφεί και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αφενός με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και αφετέρου αν τελικά ανακοινώσει το νέο κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Άρα είναι εξαιρετικά ρευστό το πολιτικό τοπίο και δεν είναι εύκολο να καταγραφεί από τώρα συνολικά το πολιτικό σύστημα ως γενικευμένη τάση από τους δημοσκόπους. Πρέπει να δούμε πρώτα τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, τι θα κάτσει ως νέο κόμμα, τι θα ανακοινωθεί τελικά, με ποιους θα πορευτούν και μετά να δούμε οι δημοσκοπήσεις τι θα καταγράψουν για να έχουμε μια πρώτη εικόνα από τις τάσεις της κοινής νόμης. Σήμερα τελειώνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστηκαν γκρίνια σε παράπονα, όχι κάτι το ιδιαίτερο όμως. Θα έλεγα πως η πιο αιχμηρή παρέμβαση, παύλα ομιλία, ήταν από την πλευρά του κυρίου Δένδια, ο οποίος στόχευσε όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά τον κάποιους υπουργούς με τους οποίους από ό,τι φαίνεται δεν συνεργάζεται και δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Γενικώς ακούστηκαν γκρίνιες και κριτική, αλλά όχι κάτι το τρομερό. Ξέρετε, σε αυτά τα μεγάλα κόμματα εξουσίας όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σε αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης με εξαίρεση μια πενταετία από τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, το ένστικτο της επιβίωσης είναι πολύ ισχυρό. Δηλαδή, τα στελέχη τα οποία βρίσκονται στην εξουσία και είναι στελέχη τα οποία έχουν διοριστεί σε θέσεις διοικητών, προέδρων, οργανισμών, εταιριών του δημοσίου και ούτω καθεξής, λειτουργούν με το ένστικτο της επιβίωσης. Αυτό σας το λέω δηλαδή σε σχέση με την επόμενη μέρα, όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος σε εσωκομματικό επίπεδο. Δεν αμφισβητείται από κανέναν. Και όποιος πιστεύει πως θα αμφισβητηθεί στο μέλλον, μάλλον δεν ξέρει καλά ούτε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις. Όλα θα εξαρτηθούν από το εκλογικό αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Με οποιοδήποτε σκορ, ποσοστό, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, όπως καταλαβαίνετε, το παιχνίδι της των μετεκλογικών κυβερνήσεων θα το κάνει το πρώτο κόμμα. Ακολουθούν τα υπόλοιπα. Αν για παράδειγμα καταγραφούν ποσοστά που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου των δημοσκοπήσεων, εγώ σας λέω στο χειρότερο σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία, 24-25% και ένα ποσοστό της τάξης του 13-14-15% για το δεύτερο κόμμα, όποιο και είναι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, η επόμενη μέρα θα έχει να κάνει με δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα προκηρύξει το πρώτο κόμμα, δηλαδή ο Μητσοτάκης, αν είναι αυτός η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα, και στο ενδεχόμενο να αυξήσει τις πιθανότητες εισπύρωσης του κόμματος αυτού για να ανεβάσει ποσοστά. Κατά συνέπεια, δεν είναι εύκολο δηλαδή να προκύψει άλλη λύση με τρίτο πρόσωπο ως πρωθυπουργό. Αυτό θέλω να πω. Ύστερα, επειδή έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα εδώ και να το δώσω να το καταλάβουν οι φίλες ακροάτες ή ακροατές, ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται στην περίπτωση που προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας μετά την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη εκλογική αναμέτρηση να προτείνει άλλο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία και να γίνει αποδεκτό. Δεν πρόκειται δηλαδή να συνενέσει σε ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να προταθεί ως τρίτη επιλογή για πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης θα πηγαίνει στη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη και σας το λέω από το ρεπορτάζ μου, μέχρι να προκύψει αυτοδυναμία, αν προκύψει τελικά. Περισσότερες πιθανότητες, δηλαδή κατά την δική μου εκτίμηση, υπάρχουν να προκύψει ένα πρόσωπο εκτός πολιτικής, όπως ήταν για παράδειγμα ο Λουκάς Παπαδήμος, στην περίφημη κυβέρνηση Παπαδήμου, ή όπως ενδεχομένως να είναι ο Γιάννης Οστουρνάρας, ή κάποιο άλλο πρόσωπο εξοκοινοβουλευτικό που θα παίξει το ρόλο του πρωθυπουργού σε μια κυβέρνηση, ας την χαρακτηρίσουμε, συνεργασίας και εθνικής ενότητας, παρά κάποιο άλλο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι δελφίνοι ήδη ξεσκονίζουν τα πρωθυπουργικά τους σακάκια από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν βλέπω τελικά να τα βγάζουν από την ντουλάπα. Κυρίαρχος σε εσωκομματικό επίπεδο στη Νέα Δημοκρατία παραμένει μέχρι τη στιγμή που μιλάμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε τώρα στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη να πούμε καλημέρα. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
16: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
0: Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο για την διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Μια διαγραφή που με τον τρόπο η οποία ανακοινώθηκε μοιάζει με τη δική σας διαγραφή.
16: Κύριε Παπαγιάννη, όλα αυτά είναι...
0: Και ξέρω ότι δεν είστε και φίλος του κυρίου Πολάκη. Κάθε άλλο μάλιστα.
16: Δεν πολιτεύουμε με όρους προσωπικούς, πολιτεύουμε με όρους πολιτικούς. Και προφανώς όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η πολλή διάσπαση και όλες αυτές οι εξελίξεις εδώ και αρκετό καιρό δεν μπορούν παρά να στεναχωρούν. Τους χιλιάδες ανθρώπους που τίμησαν αυτό το κόμμα και τέλος πάντων καταλαβαίνω και τη θλίψη τους για όλο αυτό τον πολυκερματισμό. Και σε αυτούς τους ανθρώπους και εγώ απευθύνομαι και ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητας, χωρίς να θέλω να σχολιάσω πράγματα πλέον που δεν με αφορούν προσωπικά εδώ και πολλούς μήνες, θέλω να πω ότι πλέον είναι περισσότερο από εμφανές ότι σε αυτό που ονομάζουμε στο δημοκρατικό προοδευτικό τόξο, η μόνη διέξοδος και η μόνη επιλογή σοβαρότητας και αντεπίθεσης και συσπήρωσης και πολιτικού προγράμματος παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Ως ιεραρχοκουκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης και κάνω και εγώ έκκληση συσπήρωσης μέσα από ένα κόμμα που έχει τιμήσει την ιστορία του με τα πάνω του, με τα κάτω του, με τη διακυβέρνησή του αλλά και με τον προγραμματικό του λόγο αυτή τη στιγμή. Και με την σοβαρότητα και στιβαρότητα που τέλος πάντων ανταποκρίνονται στην κρισιμότητα των στιγμών. Δηλαδή είναι κυβερνητικό
0: πρόγραμμα. Τα λέτε κομψά
16: και
0: καλά κάνετε. Εδώ όμως προκύπτει ένα ερώτημα. Αν τελικά επιβεβαιωθούν κάποιες πληροφορίες και ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του, δεν έφυγε μόνος του, τον διέγραψαν, δημιουργήσει και αυτός ένα κόμμα αριστερά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, ο κατακαιρματισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι ακόμα μεγαλύτερος. Πώς θα βγουν τα νούμερα, δηλαδή, πώς βγαίνουν τα ποσοστά σε όλο αυτό?
16: Κύριε Παπαγιάννη, το έχουμε ξανασυζητήσει και συμφωνώ με την ανάλυση σας ότι ο πολυκερματισμός ευνοεί την, τέλος πάντων, τη διαιώνιση μιας κατάστασης την οποία κάποιοι από εμάς θέλουμε να αλλάξουμε. Δύο είναι αυτή τη στιγμή οι δρόμοι. Ναι. Ή συνεχίζει το κυβερνητικό πρόγραμμα με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό στο 5,4, με τα εθνικά θέματα που άκουγα πριν ότι είναι και πρωτοσέλιδα σήμερα, επιτέλους μετά από 10 μέρες αφωνία.
0: Τώρα θα δούμε το πρωτοσέλιδο της Real News σε λίγο, βέβαια.
16: Με την ενέργεια, μεσοσταθμικά στο υψηλότερο επίπεδο, με τη στέγαση στο 13% πληθωρισμό. Με όλα αυτά, και υπάρχει και μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Όποιος θέλει πραγματική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, απεχθάνεται την πολυδιάσπαση. Όλες οι υπόλοιπες κινήσεις, πρωτοβουλίες και όλα τα υπόλοιπα που περιγράφεται, ορθώς αποτελούν νερό στο μήλο της κυβέρνησης. Ναι. Είναι τεράστια, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή αποτελούν νερό στο μήλο της κυβέρνησης. Να συμφωνήσω. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
16: Νομίζω ότι ευθύνονται προσωπικές επιλογές, εσωκομματικοί διαγωνισμοί και μαγαζάκια. Εγώ στην πολιτική μου διαδρομή δεν είναι και μεγάλη. Τα τελευταία 3 χρόνια πολιτεύτηκα με ένα και μοναδικό κόμμα, από το οποίο, όπως πολύ σωστά υπενθυμίσατε, πριν από 6 μήνες διαγράφην. Από εκεί και πέρα δεν ασχολούμαι με τα εσωκομματικά. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με εσωκομματικά, ξέρετε. Δεν είχα αποτελέσει ποτέ μέρος μιας φράξιας, μιας ομάδας. Δεν συμμετείχα καν σε
0: κομματικά. Γι' αυτό και δεν ήσασταν αρεστό στο κλαμπ του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φραντούλη.
16: Και να σας πω κάτι. Έχω ένα στόχο και μία προσήλωση. 5 πράγματα που έχω αναλάβει, μπας και μπορέσω να τα φέρω εις πέρας. Όχι μόνος μου, μέσα από τις συλλογικές δράσεις. Ας σας φέρω ένα παράδειγμα. Ήδη με τους αγαπητούς φίλους και συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, με τους οποίους έτσι κι αλλιώς εδώ και 1,5 χρόνο είχαμε κάνει πολλά πράγματα στην Ευρωβουλή, έχουμε καταθέσει 4 προτάσεις. Κοινές προτάσεις, παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι μέσα από τις συλλογικές δράσεις βεβαίως, αλλά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα και νομίζω και τη συντηρητική πλειονότητα των ακροατών που κάποια στιγμή εμπιστεύτηκαν το ΣΥΡΙΖΑ και θέλανε μια πολιτική αλλαγή, προκαλεί θλίψη. Και μένω μόνο σε αυτό. Όμως η θλίψη δεν μπορεί να διαιωνίζεται, ούτε η στεναχώρια μπορεί να διαιωνίζεται. Η θλίψη και η στεναχώρια πρέπει να περνάει στη δράση. Και δράση αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρξει μονάχα από ένα στιβαρό πόλο που μπορεί να συσπηρώσει τις δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή, στο πολιτικό σκηνικό όπως υπάρχει, υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει θέσεις, έχει προτάσεις, έχει στελεχειακό δυναμικό και έχει και ένα πρόγραμμα, μια περιφερειακή συγκρότηση και αρχή, μέση και τέλος για την επόμενη μέρα. Τι να κάνουμε.
0: Κάτι τελευταίο, λοιπόν, δεν φοβάστε αυτός ο ανταγωνισμός?
16: Όλα τα υπόλοιπα εγχειρήματα τα οποία περιγράψατε και τα οποία κυοφορούνται ή ενδεχομένως προκύψουν, δεν ξέρω τι θα κάνει ο καθένας.
0: Κάτι τελευταίο.
16: Νομίζω ότι είναι συγγενή.
0: Δεν φοβάστε ότι αυτός ο ανταγωνισμός για την δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα θα λειτουργήσει ανασταλτικά για την αντιπολίτευση και υπέρ της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας σε τελική ανάλυση ή όχι?
16: Εγώ δεν συμφωνώ ότι υπάρχει διαγωνισμό ούτε για τη δεύτερη, για την τρίτη, ούτε για την τέταρτη.
0: Αυτό δείχνουν δημοσκοπήσεις.
16: Εντάξει, θεσμικά.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε.
16: Κύριε Παπαγιάννη, θεσμικά και κοινοβουλευτικά.
0: Η κάλπη θα μιλήσει, αλλά προς το παρόν έχουμε τις δημοσκοπήσεις.
16: Θεσμικά και κοινοβουλευτικά υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μόνο κόμμα που έχει σοβαρό, στιβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα και διεκδικεί την εξουσία.
0: Μάλιστα.
16: Διεκδικεί δηλαδή διακυβέρνηση του τόπου. Και αν δεν υπάρξει αυτό ο πολυκερματισμό και η προσωπικές μικροφιλοδοξίες και μωροφιλοδοξίες και ο πολυκερματισμός, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ με πολύ σοβαρό τρόπο πορεύεται προς την εξουσία. Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω και κάτι άλλο, γιατί σας άκουγα πριν.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό να τρέξουμε.
16: Στην ανάλυση σας, μπορεί ο Πρωθυπουργός να θέλει να παραμείνει Πρωθυπουργός ΕΣΑΗ. Νομίζω ότι σε κάθε δημοκρατική χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, παντού, αν έχεις κάτι να προσφέρεις στην πατρίδα σου, μέσα σε μια θητεία το έχεις κάνει. Θες και δεύτερη, πάρε και δεύτερη. Τώρα, νομίζω ότι έχουμε δει το έργο. Εάν ο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό να δει για την τσέπη του, για την κοινωνία, για τα παιδιά του, για τη στέγαση, για τους νέους ανθρώπους, νομίζω ότι πρέπει να επιλέξει κάτι διαφορετικό.
0: Τώρα,
16: κάτι διαφορετικό δεν μπορεί να προέρθει ούτε από την πολυδιάσπαση, ούτε από τα κόμματα του 2 και του 3%.
0: Έχει ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο σήμερα η Real News, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Προσέξτε. Έχει αποφασιστεί σε σύσκεψη κυβερνητική και στο Πεντάγωνο η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό, ώστε να υπάρχουν έντονες και σχεδιασμένες σωστά προετοιμασίες για το ενδεχόμενο αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού χώρου. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν πληροφορίες και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά γενικότερα πληροφορίες, εκτιμήσεις στην κυβέρνηση, πως θα ξεκινήσουν πάλι τις παραβιάσεις. Πώς μπορεί να αντιδράσει διπλωματικά η Αθήνα?
16: Απλά πράγματα. Δεν πρόκειται μόνο για απλές παραβιάσεις, ούτε για μια ναύτεξ, όπως πριν από δύο μήνες είχαμε συζητήσει και η οποία χώριζε στη μέση του Αιγαίου και τότε είχα πει εδώ και τώρα δράση, αλλά κάποιοι στην Αθήνα την υποβάθμισαν λέγοντας ότι είναι οδηγία προς ναυτιλωμένους. Σήμερα βλέπουμε τα πόνερα αυτής της αδράνειας, κύριε Παπαγιάννη, και σε δύο εβδομάδες από τώρα γνωρίζουμε από πηγές της Άγκυρας επιβεβαιωμένες ότι έρχεται στην τουρκική εθνοσυνέλευση νόμος ο οποίος αποτελεί υφαρπαγή εθνικής κυριαρχίας και προσπάθεια αλλαγής των συνόρων μονομερός. Ναι. Δεν αναγνωρίζει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στα νησιά και μιλάει ακόμα και για προσάρτηση εδαφών της χώρας. Το ξέρετε ότι η Κάσος είναι μέσα στη γαλάζια πατρίδα. Άρα, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εμείς το χρέος μας, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, την προηγούμενη Παρασκευή, ήδη μια εβδομάδα τώρα, το έχουμε κάνει και σε ανώτατο επίπεδο. Συναντήθηκα και με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη Πέμπτη. Καταθέσαμε ερωτήσεις. Έχουμε χτυπήσει καμπάνες, όχι καμπανάκια, καμπάνες. Και ζητώ από το Υπουργείο Εξωτερικών να πάρει το βαλιτσάκι του Υπουργός, να ενημερώσει όλους τους ομολόγους του ότι κυοφορείται νομοθεσία που όχι μόνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά αποτελεί προσπάθεια μονομερούς αλλαγής των συνόρων. Και τον Πρωθυπουργό σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή στο Συμβούλιο Κορυφής, να θέσει το θέμα και να βάλει στο τραπέζι το άρθρο 42, παράγραφο 7 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει η ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Εάν η Τουρκία, που θα το κάνει, και το ξέρουμε, και δεν χωρεί καμία ολιγορία ούτε εφνιδιασμός, μην γυρίσει κάποιος και πει ότι ρε παιδιά δεν ξέραμε και εφνιδιαστήκαμε, το ξέρουμε 10 μέρες τώρα ότι κυοφορείται.
0: Στείλατε το μήνυμα και νομίζω ότι θα το ακούσει η κυβέρνηση.
16: Αν η Τουρκία ενεργοποιήσει αυτό το νόμο που θα το κάνει, αυτό αποτελεί ευθεία παραβίαση των συνόρων και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει από τώρα να έχουμε προετοιμαστεί για τα πάντα. Από κυρώσεις και εμπάργκο μέχρι το ενδεχόμενο να χρειαστεί τα πλοία μας να βρίσκονται εκεί από πριν. Κύριε Παπαγιάννη, οι στιγμές είναι κρίσιμες. Το λέει και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας. Το λένε όλες οι διπλωματικές πηγές. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους στρατιωτικούς κύκλους. Χθες συμμετείχα σε μια στρογγυλή τράπεζα στο Caravel, στο Money Show, με ναυάρχους, απόστρατους, ανθρώπους πέρα από τις κομματικές αντιπαραθέσεις.
0: Μάλιστα.
16: Οι
0: λοιπόν,
16: όλοι κουρούν τον κόδωνα του.
0: Μου γράφει κυβέρνη. Βέβαια ο συνάδελφός σας, ο Γιώργος Αυτιάς, ότι το άρθρο 42 είναι πρώτο στη Σύνοδο Κορυφής.
16: Άρθρο 42, παράγραφο 7. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Η οποία ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής δεν περιλαμβάνει μόνο στρατιωτικά μέτρα, αλλά και κάθε άλλο μέτρο, αντίμετρο, προκειμένου
0: την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούλη.
16: Η Ευρώπη τα συμφέροντα των κρατών μελών. Ναι. Εδώ και τώρα ενεργοποίησή του.
0: Πάντως ο Βέμπερ το ανακοίνωσε αυτό ότι είναι πρώτο θέμα σύνοδο κορυφής. Το είπε και χθες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν.
16: Κύριε Παπαγιάννη, αυτό που χρειάζεται τώρα, ξέρετε ποιο είναι? Όχι λόγια και ευχολόγια, πράξεις. Η Τουρκία δεν πρέπει να της επιτραπεί να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Πριν από 30 χρόνια προσγειώθηκε μία μέρα ένα casus belli και από τότε δεν μπορούμε να αποτύσσουμε.
0: Καλημέρα κύριε Παναντούρη. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
18: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
19: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
18: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
19: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
18: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
19: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
18: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
19: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
18: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
19: Τηλέφωνο 26820-89-720.
18: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
20: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
21: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
22: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
23: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
0: Κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Έχουμε διαβάσει περίπου 200 μηνύματα από τις 7 το πρωί. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Να πω την καλημέρα μου στη Μαργαρίτα που συμφωνεί μαζί μου, μας ακούει κάθε Σαββατοκύριακο και της άρεσε η τοποθέτησή μου σχετικά με τον Ακύλα. Και εμένα το τραγούδι Γιάννη δεν μου άρεσε. Θα ψήφιζα για πρώτο Ιταλία. Και εγώ Ιταλία θα ψήφιζα για πρώτο, Μαργαρίτα. Αλλά πραγματικά ο Ακύλας έχει καλή φωνή και μιλάει πολύ καλά ακόμη και στα αγγλικά. Γενικά είναι συμπαθέστατος. Η αλήθεια είναι αυτή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πέσουν να τον φάνε από αύριο τον άνθρωπο επειδή ήρθε δέκατος. Αυτές ήταν οι δυνατότητες του τραγουδιού. Μια χαρά. Μην το βλέπουμε άδειο το ποτήρι, να το βλέπουμε γεμάτο. Πολύ δυνατό το μήνυμα του Χαράλαμπου. Καλημέρα Γιάννη. Πιστεύω ότι μπροστά στον κίνδυνο που διατρέχει η χώρα απαιτείται υπερκομματική συσπήρωση. Κάτι λιγότερο από αυτό ίσως είναι εθνική προδοσία. Με την τοξικότητα που υπάρχει, αγαπητέ μου φίλε, στο πολιτικό σύστημα, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα αυτή, δηλαδή να προκύψει ή να διαμορφωθεί κάποια υπερκομματική συσπήρωση. Μακάρι να συνέβαινε, αλλά είναι μάλλον στη θεωρία και όχι στην πράξη αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Ακολουθεί η Χρύσα Κλητσιώτη με τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Θα είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα. Κάντε κάτι διαφορετικό. Βγείτε από το σπίτι, αλλάξτε την καθημερινότητά σας, κερδίστε χρόνο, ανασάνετε, δείτε τους δικούς σας ανθρώπους, αγαπήστε, ζήστε όμορφα φίλες και φίλοι. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.
22: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
23: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
24: Ψ,
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
4: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
24: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
26: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
25: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
26: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
25: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
27: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
28: Στην Κιβωτό.
27: Και πού είναι αυτό?
28: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
29: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
30: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
29: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
30: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
29: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
31: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
21: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
32: Από επίθεση με μία επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη Μόσχα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
33: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Για 8η φορά στην ιστορία της η Manchester City κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας. Στον τελικό που έγινε στο Wembley κέρδισε με 1-0 την Chelsea. Ο Αντουάν Σεμένιο ήταν ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος της City στο 72ο λεπτό. Περισσότερα στο philophilos.gr.
33: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
32: Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχει να γίνει στα κλαμπ το καλοκαίρι.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Ωραία, έχει να γίνει στα κλαμπ το καλοκαίρι.
1: Θα γίνει.
0: Τη Μπαγκαράγκα.
1: Τη Μπαγκαράγκα. Εδώ είμαστε, ήρθαμε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Και εδώ θα είμαστε ως τις 12 το μεσημέρι. Βεβαίως έχουμε να πούμε πολλά για τη Eurovision.
0: Και όχι μόνο, έτσι.
1: Κι άλλα.
0: Κι άλλα, κι άλλα. Έχω κι άλλα. Μάλιστα. Λοιπόν, μαζί μας τον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε δηλαδή στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα δελτία ειδήσεων, όπως ξέρετε, η Χρύσα Κλητσιώτη και τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού. Είμαστε λίγο ξενυχτισμένοι.
1: Εντάξει, είδαμε τη Eurovision.
0: Δεν έκρινε, δεν είναι το πρωί. Ποιο θα σηκωθεί το πρωί, βέβαια.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε λέγοντας πολλά συγχαρητήρια στον Ακύλα. Ναι. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Το παιδί πήγε εκεί για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Είπε και ο ίδιος ότι έδωσε το 100% από αυτό που
0: αλλά
1: μπορούσε.
0: Πήγε κουβά. Έτσι
1: και
0: μετά.
1: Πήγε κουβά.
0: Γιατί έχει ο άνθρωπος, έχει χιούμορ. Επίσης.
1: Δέκατος. Μια χαρά είναι η θέση του, έτσι. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τώρα την ανθρωποφαγία.
0: Θα αρχίσει η ανθρωποφαγία, ναι, από αύριο.
1: Εντάξει, το παιδί έκανε έτσι αυτό που μπορούσε και έκανε ό,τι μπορούσε έτσι... και μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Έτσι κι αλλιώς. Να πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στη Βουλγαρία, στην Τάρα.
1: Τα είπαμε, μπαγκαράγκα.
0: Ναι,
1: συγχαρητήρια μπαγκαράγκα και μπράβο της.
0: Στη Σόφια του χρόνου το Eurovision, mm-hmm, πολύ mm-hmm κοντά μας πια, δεν είναι πολύ μακριά. Mm-hmm. Είναι το καλό ότι έχουμε και Έλληνες μέσα σε αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος συμμετέχει στην σύνθεση του τραγουδιού, και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία ήταν η σύμβολος μουσικής, ξέρεις, φωνητικής,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: που
1: φωνητικά
0: λέμε.
1: Η Χαλκίτη είναι πολύ καλή.
0: Είναι πάρα, πάρα πολύ και κάνει φωνητικά πολλά χρόνια στη Eurovision, σε πολλές ελληνικές συμμετοχές και όχι
1: βέβαια,
0: μόνο.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω ότι και από την ομάδα της που φρόντιζε την εμφάνισή της, αν δεν κάνω λάθος, και ο Κομωτής ή η Κομώτρια είναι Έλληνας ή Ελληνίδα.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή έχει αρκετούς Έλληνες. Στη συμμετοχή του το τραγούδι, ας το πούμε έτσι. Να πούμε δεύτερον ότι πραγματικά θριάμβευσε χθες σε επίπεδο τηλεθέασης. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει η Eurovision, όπως και να το δούμε. Η τηλεθέαση έφτασε 70,6%.
1: Μεγάλο.
0: Προφανώς δεν μπορεί να ξεπεράσει το 2004 που είχαμε το 86%, αλλά 70,6% είναι πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Οι 7 στους 10, παιδί.
0: Οι 7 στους 10, 1,5 με 2 παρατέταρτο, 81,2%. Αμέ. Και 2 παρατέταρτο με 2 που κλείνει πια η Eurovision, έχουμε 83,8%, 84%.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε. Εντάξει, μια χαρά πήγαμε.
0: Μας ενδιαφέρει ως Ελλάδα, το θέλαμε να το δούμε, θέλω να πω.
1: Βεβαίως και μας
0: ενδιαφέρει.
1: Όσοι
0: βλέπουν τηλεόραση, βεβαίως, γιατί δεν είναι αυτό, είναι θέμα επιλογής.
1: Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει η Eurovision, θα τη δεις. Δηλαδή είναι ένα ωραίο πάρτι, είναι μια ωραία οργάνωση.
0: Ναι.
1: Θα πάνε τα παιδιά, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, θα τη δεις.
0: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η σκηνική παρουσία. Το έλεγαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, λίγο πριν μπούμε μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ότι από το 1998 που πήγε η Dana International και μετά, έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα στη Eurovision. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο ήχος που βγαίνει, βέβαια, δηλαδή δεν έχει σημασία το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του τραγουδιού, αλλά εάν το κουπλέ γίνεται τσίχλα.
1: Βέβαια.
0: Τσίχλα στο μυαλό εννοώ, κατάλαβες.
1: Τσίχλα γίνεται, πώς δεν γίνεται.
0: Πώς ήταν το φέρτο, το
1: μια νιά, ρε παιδί.
0: Μπαγκαράγκα, αλλά το,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το φέρνεις μαζί σου. Αυτό, το κουπλέ, αυτό. Από το 1998 και μετά.
1: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Ισραήλ. Το οποίο ήρθε δεύτερο.
0: Επίσης, τα προγνωστικά κουβά γεμάτο.
1: Τίποτα, όλα.
0: Κουβά γεμάτο.
1: Ρουμανία.
0: Ναι, ναι, κουβά γεμάτο.
1: Την Αυστραλία που λέγαμε τι ωραίο,
0: καλά
1: και τι καλά.
0: Η Αυστραλία, εντάξει, τέταρτη ήταν.
1: Ναι, και η Φινλανδία. Ρε παιδί μου, ήταν στη δεκάδα, αλλά εμείς εδώ τους είχαμε πρωτοδεύτερους ανθρώπους.
0: Το πρόβλημα δεν είναι η Αυστραλία. Το πρόβλημα είναι η Φινλανδία που τη δίνανε όλοι πρώτη.
1: Πρώτη, ναι.
0: Και ήρθε πέμπτη, έκτη, ήρθε μετά την
1: Βουλγαρία. Και η Βουλγαρία. Δεν ήταν η Βουλγαρία τόσο ψηλά.
0: Η Βουλγαρία άρχισε να κερδίζει από τον ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή και ακούσαμε αυτό το κουπλέ.
1: Τον Μπαγκαράγκα.
0: Ναι, και από εκεί και μετά άρχισε να αλλάζει. Η Φιλανδία την είχαν πρώτη, από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε.
1: Μολδαβία, Ουκρανία, μες στη δεκάδα.
0: Ναι.
1: Δεν τα είχαμε αυτά.
0: Και η Ιταλία, ο Ιταλός λέγανε ότι είναι εξαιρετικό τραγούδι, αλλά ο άνθρωπος έπρεπε να είναι 10 χρόνια νεότερος.
1: Η Γαλλία.
0: Αλλά δεν ήταν 10 χρόνια νεότερος.
1: Η Γαλλία που ήταν. Πίσω από εμάς.
0: Ναι, η Γαλλία.
1: Στην 11η θέση.
0: Καλά, καλά, η Γαλλία.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω από τι βαθμοί, δεν ξέρω, πρέπει να μας εξηγήσουν και λιγάκι πώς βγαίνουν όλα αυτά. Τα voting, οι ψηφοφορίες.
0: Τα voting είναι τι ψηφίζει το κοινό.
1: Ναι, αλλά.
0: Το εντυπωσιακό δεν ήταν τα voting, πώς ψήφισε το κοινό.
1: Οι χώρες.
0: Ήταν, ναι, οι επιτροπές.
1: Είσαι η Eurovision, θα τη δεις. Δηλαδή, είναι ένα ωραίο πάρτι, είναι μια ωραία οργάνωση.
0: Ναι.
1: Θα πάνε τα παιδιά, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, θα τη δεις.
0: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η σκηνική παρουσία. Το έλεγαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, λίγο πριν μπούμε μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ότι από το 1998 που πήγε η Dana International και μετά, έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα στη Eurovision. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο ήχος που βγαίνει, δηλαδή δεν έχει σημασία το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του τραγουδιού, αλλά εάν το κουπλέ γίνεται τσίχλα. Τσίχλα στο μυαλό εννοώ, κατάλαβες.
1: Τσίχλα γίνεται, πώς δεν γίνεται.
0: Πώς ήταν το φέρτο, το
1: μπανιά, ρε παιδί μου.
0: Μπανκαράγκα, αλλά το, το φέρνεις μαζί σου. Αυτό, το κουπλέ, αυτό. Από το 1998 και μετά.
1: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Ισραήλ. Το οποίο ήρθε δεύτερο.
0: Επίσης, τα προγνωστικά κουβά γεμάτο.
1: Τίποτα, όλα.
0: Κουβά γεμάτο.
1: Ρουμανία.
0: Ναι, κουβά γεμάτο.
1: Την Αυστραλία που λέγαμε τι ωραίο,
0: καλά
1: και τι πήγε καλά.
0: Η Αυστραλία, εντάξει, τέταρτη ήταν.
1: Ναι, και η Φινλανδία. Ρε παιδί μου, ήταν στη δεκάδα, αλλά εμείς εδώ τους είχαμε πρωτοδεύτερους ανθρώπους.
0: Το πρόβλημα δεν είναι η Αυστραλία. Το πρόβλημα είναι η Φινλανδία που τη δίνανε όλοι πρώτοι.
1: Πρώτοι, ναι.
0: Και ήρθε πέμπτη, έκτη, ήρθε μετά
1: και
0: την
1: Βουλγαρία. Και η Βουλγαρία, δεν ήταν η Βουλγαρία τόσο ψηλά.
0: Η Βουλγαρία άρχισε να κερδίζει από τον ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή και ακούσαμε αυτό το κουπλέ.
1: Τον Μπανκαράγκα.
0: Ναι, και από εκεί και μετά άρχισε να αλλάζει. Η Φιλανδία την είχαν πρώτη από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε.
1: Μολδαβία, Ουκρανία, μες στη δεκάδα.
0: Ναι.
1: Δεν τα είχαμε αυτά.
0: Και η Ιταλία, ο Ιταλός λέγανε ότι είναι εξαιρετικό τραγούδι, αλλά ο άνθρωπος έπρεπε να είναι 10 χρόνια.

0: Αν το φέρω το
1: μια ρε παιδί μου.
0: Μαγκαράγκα.
1: Ναι.
0: Το φέρνεις μαζί σου. Αυτό. Το κουπλέ. Αυτό. Από το 1998 και μετά.
1: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Ισραήλ. Το οποίο ήρθε δεύτερο.
0: Επίσης, τα προγνωστικά κουβά γεμάτο.
1: Τίποτα, όλα.
0: Δεν κουβά γεμάτο.
1: Ρουμανία.
0: Ναι, κουβά γεμάτο.
1: Την Αυστραλία που λέγαμε τι ωραίο
0: καλά
1: και τι καλά.
0: Η Αυστραλία, εντάξει, τέταρτη ήταν.
1: Ναι, και η Φινλανδία. Ρε παιδί μου, ήταν στη δεκάδα, αλλά εμείς εδώ τους κάνουμε πρωτοδεύτερους ανθρώπους.
0: Το πρόβλημα δεν είναι η Αυστραλία. Το πρόβλημα είναι η Φινλανδία που τη δίνανε όλοι πρώτη.
1: Πρώτη, ναι.
0: Και ήρθε πέμπτη, έκτη, ήρθε μετά
1: και
0: την
1: Βουλγαρία. Και η Βουλγαρία, δεν ήταν η Βουλγαρία τόσο ψηλά.
0: Η Βουλγαρία άρχισε να κερδίζει από τον ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή και ακούσαμε αυτό το κουπλέ.
1: Τον Μπαγκαράγκα.
0: Ναι, και από εκεί και μετά άρχισε να αλλάζει. Η Φιλανδία την είχαν πρώτη από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε.
1: Μολδαβία, Ουκρανία, μες στη δεκάδα.
0: Ναι.
1: Δεν τα είχαμε αυτά.
0: Και η Ιταλία, ο Ιταλός λέγανε ότι είναι εξαιρετικό τραγούδι, αλλά ο άνθρωπος έπρεπε να είναι 10 χρόνια νεότερος.
1: Η Γαλλία.
0: Αλλά δεν ήταν 10 χρόνια νεότερος.
1: Η Γαλλία που ήταν. Πίσω από εμάς.
0: Ναι, η Γαλλία.
1: Στην 11η θέση.
0: Καλά, η Γαλλία.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αυτοί οι βαθμοί. Δεν ξέρω, πρέπει να μας εξηγήσουν και λιγάκι πώς βγαίνουν όλα αυτά. Τα voting, οι ψηφοφορίες.
0: Τα voting είναι τι ψηφίζει το κοινό.
1: Ναι, αλλά.
0: Το εντυπωσιακό δεν ήταν τα voting, πώς ψήφισε το κοινό.
1: Οι χώρες.
0: Ήταν ναι, οι επιτροπές.
1: Οι χώρες.
0: Οι επιτροπές είχαν μια απόλυτη ανατροπή.
1: Το Ηνωμένο Βασίλειο 1.
0: Δεν πάει πάνω από 2 έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Τώρα 1.
0: Δεν πάει πάνω από 2.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα τελευταία 10 χρόνια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, οι Βρετανοί στέλνουν κάτι που δεν είναι πάντα έως ποτέ.
1: Η Αυστρία 6, η Γερμανία 12, που ήταν καλό ήταν της Γερμανίας, παιδί μου. Καλό τσικό το κομματάκι. Δεν ήταν κακό. Τέλος πάντων, εδώ το θέμα είναι ότι η Γαλλία πήγε πίσω από εμάς, ρεσί.
0: Ναι.
1: Και ήταν, δηλαδή την είχαμε μπροστά.
0: Πήραμε και τα 2-12, ως κλασικά από την Κύπρο και ένα από, από τη Σερβία.
1: Μας έδωσαν και οι Σέρβοι.
0: Οι Σέρβοι,
1: αδέρφια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άκου. Μπράβο στον Ακύλα, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Και προσέξτε, παιδιά, μην αρχίσει ανθρωποφαγία, θα σκοτωθούμε. Δηλαδή, το παιδί τώρα που θα έρθει, θα αρχίσουν. Αυτοί που λέγανε ότι ήταν καλός και ήταν πρώτος, ότι θα βγαίνει πρώτος, θα πούν. Και το τραγούδι ήταν λιγάκι αυτό.
0: Μα δεν είναι καλύτερο
1: και
0: το Μπαγκαράγκα.
1: Δεν σου λέω τι λέω εγώ. Εγώ ναι. Σου λέω τώρα τι θα λένε αυτοί που τον στήριζαν το παιδί.
0: Η απάντηση είναι ότι δεν βγήκε ένα καλλιτεχνικό τραγούδι που είναι τέτοιο αποτυπώματος που θα το θυμόμαστε για χρόνια. Βγήκε ένα τραγούδι που έχει ένα κουπλέ που θα θυμόμαστε για χρόνια. Το κουπλέ.
1: Αυτό που εσύ είπε, το καλοκαίρι στις παραλίες έχει να γίνει.
0: Μπαγκαράγκα
1: και
0: να σε δω και εσένα να
1: χορεύω. Αν το χορεύω.
0: Πρέπει
1: το λαχούρι το ετοιμάζω εγώ το κουκάλι.
0: Βγες και εσύ. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι και Έλληνες πίσω από αυτό. Ναι, να το χαρούμε κι εμείς, να το χαρεί και ο Κοντόπουλος. Γιατί έχει πάει πάρα πολλές φορές στην Eurovision και έχει φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση ο άνθρωπος. Μπράβο.
1: Εντάξει. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια στον Ακύλα μας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έδωσαν τον αγώνα τον καλό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Να ακούσουμε Ακύλα, θα ακούσουμε μετά.
0: Θα ακούσουμε Ακύλα, παιδί μου. Και αυτό θα παίξει πολύ, μην νομίζεις.
1: Και
0: αυτό θα παίξει. Και το Τζάλα θα παίξει. Θα παίξει, έχει να γίνει.
1: Θα γίνει τη.
0: Υπάρχει την χρονιά που δεν βγήκε η Φουρέιρα, το Φουέγκο.
1: Ναι.
0: Είχε σαρώσει την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα κλαμπ έπαιζε παντού. Μπορεί να μην βγήκε η Φουρέιρα, που αδίκως κατά τη γνώμη μου.
1: Καλή η Φουρέιρα ήταν.
0: Αδίκως δεν βγήκε, αλλά παρόλα αυτά το τραγούδι είχε σαρώσει τα πάντα όλα.
1: Μου στέλνει ο συνάδελφος, ο κύριος Παπελιόπουλος, ο διευθυντής.
0: Για πες μας, ο κύριος Παπελιόπουλος.
1: Εγώ στο είπα, μου λέει χθες, η Βουλγάρα είναι δύναμη με το τραγούδι της.
0: Ξέρει και ο Παπελιόπουλος από.
1: Το είπε όμως, η αλήθεια είναι ότι το είπε.
0: Χθες
1: μου το είπε το απόγευμα.
0: Πώς το είπε.
1: Εγώ ποντάρω, μου λέει Βουλγάρα, Βουλγαρία.
0: Πώς το είπε αυτό.
1: Έλατε. Μου το πει. Το επιβεβαιώνω.
0: Τι καλλιτεχνικό κριτήριο προχώρησε σε αυτή τη διαπίστωση. Τέτοια
1: πολύ
0: γνώστη μουσική και Eurovision, τόσο πολύ, κύριε Παπαϊλιόπουλε.
1: Στο πεντάγραμμο πάνω κατά πάνω.
0: Πάνω κατά πάνω, πάνω κατά πάνω.
1: Μπράβο του πάντω το εισιτήριό του.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Κατά τα άλλα, τα προγνωστικά, παιδιά, αυτό νομίζω ότι μόνο πρέπει να κρατήσουμε από την Eurovision.
1: Δηλαδή ψήφισαν όπω ο πρόδρομο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε όπω πρόδρομο
0: ψήφισα. Και εγώ ψήφισα χθε.
1: Και εγώ ψήφισα. Τρεις φορές όμω.
0: Όχι, εγώ ψήφισα αρκετά.
1: Τρεις.
0: Τον Ακύλα δεν πάει να τον ψηφίσεις.
1: Τρεις. Όχι τον Ακύλα.
0: Τον Ακύλα ψήφισες.
1: Θέλω να πω ψήφισα, ρε παιδί μου, για να βγει και ο Ακύλας μας.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εγώ ψήφισα κι εγώ. Αλλά.
1: Εγώ θα σου πω την Αυστραλία.
0: Κι εγώ μ' άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία. Mm. Δεν θα γίνει έτσι και να κέρδιζε η Αυστραλία, θα γίνονταν στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Α, επίσης.
1: Γιατί. Να. Αν δεν γίνεται εκτός ευρωπαϊκού χώρου.
0: Θα επιλέγανε την Αθήνα.
1: Να έρθουν εδώ, να έρθουν.
0: Μήπως βοηθήσουμε τη Σόβια τώρα. Έχει σημασία και η διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ καλή η διοργάνωσή του. Πάρα πολύ ωραίο το. Το σκηνικό του.
1: Παιδιά, ήταν όλο μια σκηνή όλο γύρω-γύρω.
0: Εξαιρετική.
1: Είχε εφέ και στο πάτωμα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είχε κάμερες κάτω.
0: Υπάρχει.
1: Ήταν όλο ένα τρισδιάστατο
0: πράγμα.
1: Ήταν
0: πραγματικά μια πολύ ωραία εικόνα.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε περάσει μια νέα εποχή παρουσίασης. Έχει σημασία η εικόνα.
1: Βέβαια.
0: Που είναι η σκηνική. Από το 1998 και μετά όλα άλλαξαν.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Μπαγκαράνγκα. Και κάπως έτσι περάσανε πόσα χρόνια.

0: 28.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο μας.
1: Παιδιά, έκανε δηλώσεις στο πεδίο Ακύλλας και λέει έδωσε το 100% του εαυτού μου.
0: Αλλά συνεχίζει μετά την
1: ναι, ναι, αλλά πάλι κουβά. Εντάξει, έχει χιούμορ τρομερό.
0: Έχει χιούμορ, μωρέ, όλοι μας έχουμε χιούμορ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι το βλέπουμε.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης.
1: Ο Αντώνης.
0: Λέει να δω το Νίκο, λέει, με σκουφάκι και μπότες Ακύλλα να χορεύει.
1: Και να κάνω έτσι. Θα κάνω κουνάκι και πάλι.
0: Το σκουφάκι πολύ το έχω λατρέψει, να ξέρετε.
1: Ωραίο. Θα μας φέρουνε, λέει, κάτι σκουφάκια.
0: Ο Μπάκας μου, ο Γρηγόρης θα μου το φέρει.
1: Ναι.
0: Ναι, το θέλω πάρα πολύ.
1: Να το φέρει, να χορέψουμε.
0: Μου αρέσουν αυτά τα καρτουνίστικα.
1: Ωραία, ωραία. Κατά τα λοιπά, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης θα δώσει ένα μήνυμα ενότητας.
0: Καλά.
1: Και εκλογές το Μάρτιο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν θα σηκώσει τα διάφορα γάντια που πέσανε, γιατί είχαμε διάφορα τοποθετήσεις.
1: Δεν υπάρχει νόημα να τα σηκώσει τα γάντια.
0: Όχι, μα δεν έχει νόημα. Αλήθεια είναι αυτό. Νόημα. Τώρα είναι στο δρόμο προς τις εκλογές, άρα δεν υπάρχει νόημα.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι ισχυρός μες στο κόμμα. Δηλαδή τώρα και ο Άδωνης είπε τις κουβέντες του. Ο Δένδιας είπε τις δικές του.
0: Παραπάνω είπε.
1: Παραπάνω. Γιατί... Ο Χατζηδάκης είπε τις
0: κακελαρίες. Είπε για το δεν θέλει το. Δεν είναι στο DNA της παράταξης ο λαϊκισμός.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν τα έλεγε για μένα αυτά.
1: Τα είπε, αλλά ναι, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, ο κύριος Δένδιας δεν έχει, ρε παιδί μου, αυτό το.
0: Τι. Στα δικά σου μάτια. Μη συνεχίσεις.
1: Στα δικά μου, μα για μένα μιλάω.
0: Μη συνεχίσεις.
1: Δεν έχει αυτό το γκέλ ο κύριος Δένδιας.
0: Στα δικά σου μάτια.
1: Δεν το κάνει το γκέλ.
0: Στα δικά σου μάτια.
1: Είναι δηλαδή πολύ κομιλφό ο κύριος Δένδιας. Είναι λιγάκι αφιψηλού.
0: Πες το μας και αυτό, τι θες να κάνει.
1: Πολιτική αφιψηλού.
0: Τι θες να κάνει.
1: Όταν είσαι υπουργός άμυνας, συνήθως ξέρεις κάτι αφιψηλού.
0: Είναι έτσι.
1: Κατέβα πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά.
0: Η θέση του δεν είναι.
1: Πιο χαμηλά στα στρώματα τα λαϊκά όταν θες να διεκδικήσεις.
0: Όλα. Δεν άκουσες τι είπε στην ομιλία του. Είπε ότι η παράταξη έχει συγκεκριμένο DNA. Έτσι δεν είναι. Ούτε
1: δηλαδή
0: αυτό, ούτε ψηλιτών, ούτε αυτό το στυλ, ούτε. Έχει συγκεκριμένο DNA.
1: Το δικό είναι, ρε παιδί.
0: Το δικό του.
1: Δεν το έχει παράταξη το δικό του. Αυτό έχει το δικό του DNA. Η παράταξη έχει άλλο DNA. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τον Μπολάκη.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Έλα, ρε παιδιά.
0: Να πούμε.
1: Μα τι είπε ο άνθρωπο.
0: Να πούμε ότι είχε φτάσει κάποια στιγμή και ο Αλέξης
1: Τσίπρας. Τον διέγραψε ο Φάμελος. Βέβαια.
0: Είχε φτάσει. Το λέει και στη Μαρία παραλήρωση.
1: Το λέω γιατί ξαφνιάστηκε.
0: Είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά και ο Αλέξης Τσίπρας να το διαγράψει, αν το θυμάστε.
1: Όχι, τον έδειξε και τον ξαναπήρε. Στο τσακ. Πειθαρχικό τον είχε πάει.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι,
0: και τελεία παύλα παράγραφο. Δεν έχει κάτι παρακάτω. Ενώ τώρα πήγαμε πολλά βήματα παρακάτω.
1: Στο τσικ.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω.
1: Στο τσακ.
0: Δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Πρόσεξε, τον έδιωξε βέβαια από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
0: Κοίταξε, δεν γνωρίζω.
1: Α δούμε τι θα γίνει στη γραμματεία που λέει.
0: Τι θα γίνει στη γραμματεία, βέβαια.
1: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Τι θα γίνει στη γραμματεία.
1: Τέλος πάντων, ο κ. Πολάκης έπρεπε να τον έχουν διώξει από καιρό από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Φάμελος βρέθηκε.
0: Ναι, ήταν, εντάξει, ήταν πολύ. Η ανακοίνωση, αυτό που είχε η ανάρτησή του ήταν πολύ αιχμηρή. Έτσι. Παραπάνω από αιχμηρή για την.
1: Ρε, εσύ, τον λέει ουσιαστικά το Φάμελο βλάκα.
0: Ναι.
1: Τώρα εντάξει, να μιλάμε να μιλάμε.
0: Παραπάνω από αιχμηρή, αλλά πάντα περίμενε. Πάντα οι αναρτήσει του κ. Πολάκη αιχμηρέ είναι.
1: Ναι, ρε, εσύ, αδελές,
0: δεν είναι κομιλφόβια και σ' αρέσει η λέξη κομιλφό.
1: Δεν είναι. Αρχηγό όμω, να απευθύνεσαι έτσι τώρα, το παράκανε.
0: Ήταν αποφασισμένος να τραβήξει το σκηνί. Μπορεί να το ήθελε κιόλας.
1: Και ο Βάμενο τον διαγράψει. Αποφασισμένοι.
0: Γιατί επειδή δρομολογούνται οι εξελίξεις με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μπορεί να θέλει να πάρει τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Πολάκης θα τα πάρει. Μα θα τα πάρει. Θα φύγουν οι άλλοι, θα πάνε στον Τσίπρα.
0: Αυτό σου λέω. Ο οποίος και ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια ανάρτηση σήμερα.
1: Με το χέρι που κάνει έτσι.
0: Έχει τα δάχτυλα που χτυπάνε στο τραπέζι και γράφει το Σεπτέμβριο θα είναι αργά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το Μάρτιο είχε γράψει προχθές, θα είναι νωρίς.
1: Ο Μάιος. Είναι στη μέση.
0: Ο Γιάννης Τσακίρης που ξέρει τα πολλά, όπως ξέρεις.
1: Και ο νους του κατεβάζει.
0: Ναι, είπε περίπου κοντά στις 10 Ιουνίου.
1: Έως 10 Ιουνίου, είπε.
0: Γιατί είχε πέσει το σενάριο για τις 26 Μαΐου, έλεγε ο Γιάννης. Όμως κάηκε, επειδή 21 Μαΐου είναι η ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Οπότε θα ήταν λίγο άκομψο να βγει η ανακοίνωση 5 μέρες μετά. Κατάλαβες, να την καταπιεί μία την επικαιρότητα.
1: Εδώ, μωρέ, διαγωνιζόμαστε ποιος θα ανακοινώσει κόμμα. Πρώτη φορά το βλέπω σε χώρα. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
0: Και τι, δεν είναι, υπάρχουν.
1: 500 κόμματα.
0: Άλλο
1: διεργασίες.
0: Υπάρχουν διεργασίες.
1: Εδώ κάθε μήνα ανακοινώνουμε στην Ελλάδα και ένα κόμμα.
0: Δύο είναι, δεν είναι παραπάνω. Δύο είναι αυτά που θα ανακοινώσουν.
1: Δύο, λίγα είναι δύο να ανακοινώσεις δύο κόμματα. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος λοιπόν αποφάσισε τη διαγραφή του αγαπημένου μας κυρίου Πολάκη. Τον θέτει αυτομάτως εκτός των καθοδηγητικών οργάνων. Δεν θα καθοδηγεί το κόμμα ο κύριος Πολάκης.
0: Δεν θα παίρνει μέρος στα όργανα που αποφασίζουν. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Έτσι το λέμε εμείς, καθοδηγητικά όργανα.
0: Ναι, καλά. Εσείς.
1: Λοιπόν. Και ο κύριος Πολάκης δήλωσε, λέει, ότι έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ διαγραφών από τρεις προέδρους. Και μπράβο του. Καλά έκανε άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά συνεχίζει με παρησία. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί κάποιο με τον κύριο Πολάκη, αλλά ο κύριο Πολάκη συνεχίζει με παρησία και λέει την άποψή του με το όποιο κόστο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό έχει μια σημασία για τη στάση του, έτσι, για το ποιο είναι, δεν λέμε κάτι άλλο.
1: Λέει, έσπασα, λέει, το ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι στη σειρά, λέει, με διαγράφουν. Ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Σόπαρες, κύριε Πολάκη μου. Αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω, λέει, να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία. Δυστυχώς τόσος είναι. Και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει. Ποια διάλυση? Θέλουν να φύγουν, φεύγουν, μου λέει.
0: Πρόσεχε.
1: Δηλαδή, να κάνει ο Φάμελος τώρα.
0: Λίγο να καθαρίσουμε αυτό που είπε.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει βουλευτές, το θυμάστε τον κύριο Σημαίο Κυριακόπουλο, που λένε είμαι έτοιμος να παραιτηθώ, ας το πούμε έτσι, για να πάω στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σου λέει δεν γίνεται, βέβαια. Δεν υπάρχει ακόμα το κόμμα. Δεν μπορεί να δηλώνεις εσύ ότι είσαι έτοιμος να φύγεις να πας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι, γιατί δεν είναι.
0: Σου λέει πρέπει να τους μαζέψουμε λιγάκι.
1: Δεν μαζεύονται, ρε, εσύ. Ο Παύλος ο Πολάκης ξέρει ότι δεν μαζεύεται. Και θέλει να κάνει το λεονταρισμό του.
0: Εντάξει.
1: Ξέρει ότι αυτό δεν μαζεύεται.
0: Παρ' όλα αυτά δεν ακούγεται ευχάριστο σε ένα κόμμα να δηλώνουν οι βουλευτές του ότι είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα και να παραιτηθούν, γιατί αυτός είναι ο όρος που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας για να πάρει κάποιους ανθρώπους στο κόμμα. Και το κόμμα να υπάρχει ακόμα, να μην έχει διαλυθεί. Σου λέει, εντάξει, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχουμε εμείς και συνεδριάζουμε και αποφασίζουμε και πάμε στα συνεδριά.
1: Αποφασίστε, εσείς θα φύγει ο άλλος ο θέλει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα το βάλω τώρα δερβέναγα στο κεφάλι μου εγώ τον Πολάκη. Αν θα φύγω ή όχι. Τι εντάξει.
0: Τώρα δεν λέμε, δεν πειρασπιζόμαστε.
1: Ο Φάμελος.
0: Σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι, υπάρχει ένα κόμμα.
1: Εσύ την πλάκα μου κάνει τώρα. Εσύ είναι πρώτη φορά που τα βλέπει αυτά.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τώρα μην τρελαθεί.
0: Αλλά σου λέω.
1: Εδώ είναι η Πασόκη και έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε κανείς να πει ότι είσαι λίγος.
0: Δεν παραιτηθήκανε για να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Με τον καιρό έγινε αυτό το πράγμα. Δεν έγινε τώρα. Κατάλαβες πριν ακόμα ανακοινωθεί.
1: Εσύ,
0: η Νέα Δημοκρατία υπήρχε.
1: Παιδιά, μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει: ήμουν πρώην πρωθυπουργός, θα ξανακάνω ένα ακόμα καινούριο. Όσοι θέλετε, λάθη.
0: Κάντο, καρδούλα μου.
1: Όσοι θέλετε, λάθη.
0: Εγώ κάντο. Όταν θα έρθει.
1: Βρε, ναι, ρε παιδί μου, και θα το απαγορεύσω εγώ του Σημειώνου και Δίκογλου να κάνει.
0: Βρέα στο Σημειώνου. Είναι παράδειγμα το. Λέμε, θα το προαναγγέλει μέχρι να πας. Τι είναι, βρε καρδούλα μου, μπορεί να το κάνει σε 4 μήνες. Εσύ θα είσαι με το ένα πόδι στο έξω.
1: Και τι να κάνω, γιατί θα το λογαριασμό θα δώσουν στον Πολάκη.
0: Όχι στον Πολάκη.
1: Σε ποιον τότε.
0: Σου λέει να συνεδριάσουν τα όργανα.
1: Όταν κρίνει ο πρόεδρος, θα συνεδριάσουν τα όργανα.
0: Εννοείται ότι.
1: Τον Πολάκη τον βάλαμε δερβέναγα στην ηγεσία. Αν ήταν πρόεδρος, να συγκαλούσε την πολιτική γραμματεία ο Πολάκης.
0: Το ζητάει. Αυτή είναι η οπτική.
1: Ναι, αλλά δεν το ζητάει. Βρίζει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν το ζητάει.
0: Μα δεν σου λέω αυτό, Βρενικό.
1: Βγαίνει και το κάνει τον άλλον.
0: Εννοείται.
1: Τρελαθούμε τώρα.
0: Η κριτική του είναι πάνω από αιχμηρή. Το είπα και προηγουμένως.
1: Τώρα δεν είναι κριτική. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
0: Μην τη χρησιμοποιήσω.
1: Δεν είναι σωστό αυτό το οποίο κάνει ο Πολάκης. Ο άνθρωπος είναι.
0: Αυτό σε αυτό έχουμε καταλήξει, yeah. Νίκο. Πάμε παρακάτω. Στο παρακάτω.
1: Ποιο παρακάτω? Δεν υπάρχει παρακάτω.
0: Το παρακάτω είναι ότι ποια είναι η λογική. Ότι ένα κόμμα. Υπάρχει ακόμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτό.
1: Εσύ τώρα, μην τρελαίνεστε.
0: Υπάρχει.
1: Τι σημαίνει ότι υπάρχει το κόμμα?
0: Υπάρχει ακόμα.
1: Είπε ο Τσίπρας, θέλω και εγώ φεύγω.
0: Αμέσως να πας.
1: Και.
0: Ανακοινώνει το κόμμα και πας.
1: Ναι. Εσύ τι μπορείς να κάνεις για μένα. Ναι, σε προειδεάζω. Θα πάω γιατί δεν με σε προειδεάζω.
0: Γιατί
1: έτσι θέλω. Βερβέναγα θα βάλω να προειδεάσω, ρε παιδιά. Και
0: δεν είναι
1: Πολάκη.
0: Πολύ λογικό πολιτικά αυτό, Νικό.
1: Δεν μας νοιάζει αν είναι πολιτικά. Θα κάνουμε την κριτική μας.
0: Την κριτική κάνουμε το σύνολο.
1: Ναι, δεν βρίζουμε όμως. Δεν λέμε γιατί φεύγει ο κυρίκο
0: βλού. Φύγε το Πολάκη, Νικό.
1: Ιδιο Φάμελο.
0: Φύγε.
1: Μα με αφορμή αυτό τα
0: λέει. Λύσαμε αυτό.
1: Όχι, δεν το λύνω. Αυτό είναι η αφορμή.
0: Α, λες εσύ μένεις στον κύριο Πολάκη.
1: Μα με στον Πολάκη. Δεν είναι στον Πολάκη.
0: Εγώ σου συζήταγα γενικά. Συνέχισε για τον κύριο Πολάκη.
1: Για τον Πολάκη θα συνεχίσω. Το αν θα φύγω και πού θα πάω και πότε θα φύγω είναι δικό μου λογαριασμό.
0: Συνέχισε εσύ για τον κύριο Πολάκη.
1: Α, επίσης.
0: Εγώ σου μιλάω για κάτι γενικό, δεν σου μιλάω για τον κύριο. Το λύσαμε αυτό.
1: Ρε,
0: ήταν
1: άκομψο. Κριτική μπορούμε να κάνουμε.
0: Ήταν άκομψο. Το λύσαμε.
1: Όχι άκομψο. Ήταν βαρύ. Πολύ
0: και
1: του Πολάκη.
0: Πολύ τώρα, και άκομψο και βαρύ.
1: Τι, είναι, τώρα ο άνθρωπος είναι. Άντε. Τέλος
0: πάντων. Αυτό το λύσαμε. Δεν υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Mm. Και η απόφαση ελήφθη. Δεν
1: τώρα,
0: αυτό.
1: Τώρα θες να μιλήσω. Τώρα προσπαθώ να τα αποφύγω. Αλλά επειδή μου λες να φύγω από τον Πολάκη, θα φύγω από τον Πολάκη. Αφού θα πάνε όλοι στον Τσίπρα, ρε παιδιά.
0: Όσοι πάνε να πάνε. Δεν υπάρχει κανείς να μην πάνε.
1: Όλοι. Άρα εδώ υπάρχει άλλο.
0: Όλοι. Εσύ έλεγες όχι όλοι.
1: Όλοι θέλουν να πάνε. Δεν ξέρω να τους πάρει. Να δούμε. Αλλά όλοι θέλουν. Προς τα εκεί.
0: Εντάξει, είναι και απόφαση συνεδριακή αυτή να υπάρχει, ρε παιδί.
1: Αυτά πάει να προλάβει ο Παύλος. Ο Παύλος, αυτά πάει να προλάβει.
0: Εσύ τελείως. Και νομίζω ότι και έχεις και δίκιο 100%. Ότι θα τους πάρει όλους.
1: Όχι, δεν τους πάρει. Αλλά και να τους πάρει θα είναι στα θεωρία. Ελάτε, αλλά εγώ θα βγάζω αυτούς τους 20 μπροστά. Μπιζόγλυρο, Γκάκο, αυτού που θέλω.
0: Ξεκινάει
1: εγώ.
0: Από εμά πάντα, εμά ναι. Βγάζει μπροστά.
1: Να μην πω ονόματα που μπορεί να παρεξηγηθώ.
0: Ακούσε με, τα θεωρία στο παλάσι είναι πολύ σημαντική θέση. Έχουν το ακριβότερο εισιτήριο.
1: Ναι, ναι, πίσω.
0: Δεν είναι θεωρία, είναι.
1: Ναι, αλλά θα κάθεσαι πίσω, όχι μπροστά. Εγώ θα μιλάω μπροστά. Φύγαμε. Και 24 θα φύγουμε. 25.
0: 25 είναι, Νίκο.
1: Για να δω πότε θα πάει το δελτίο και θα επανέλθω.
0: Για
1: πάμε,
0: να
1: δελτίο
0: ξανάρθεις.
1: Και ερχόμαστε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού ενάριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον παράσπρο κλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνονται σήμερα. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του Βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία της επικράτειας, περισσότερα στο real.gr.
12: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

Real Weekend στους 97,8.

0: Whatever. Αν κερδίσω, whatever.
1: Φέρτο μου. Λοιπόν, άκουσε να δει. Ναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Θα γίνει χαμό το καλοκαίρι και με το φέρτο.
0: Και με το φέρτο, εννοείται. Βέβαια. Λοιπόν, λέει ο Αβραάμ, έχει στείλει ένα μήνυμα. Η σειρά λοιπόν είναι η εξή. Βουλγαρία. Σέγγεν πρώτα, ναι. Ευρώ δεύτερο, Eurovision και μετά ακολουθεί μνημόνιο. Καλημέρα, Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ. Ο Παναής, καλημέρα. Eurovision λέει απόλυτη ξεφτύλα γενικά σαν θεσμό. Κάτσε, βρε Παναγιώτη.
0: Δεν του άρεσε καθόλου. Ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα, έτσι. Καλημέρα,
1: γεια σου, Παναγιώτη. Η Κατερίνα, καλημέρα.
0: Γεια σου, με υγεία.
1: Οι προσδοκίε μα πήγαν κουβά, λέει. Το παλικάρι δεν φταίει σε τίποτα, κύριε Ρογκάβη, κύριε Μπιζόγλη, λέει. Τα πιτσικάτα λέει στην ώρα του.
0: Έτσι.
1: Ο αγαπητός κύριο Γκάκο, πολύ καλό κορίτσι, Δίδα Ντάρα. Καλή και καλή Κυριακή.
0: Γεια σου, αγαπητέ.
1: Μην την ξέρει, είναι φίλη του. Και ο Πρόδρομος το είπε.
0: Και
1: ο Παπαγιώπουλος.
0: Ναι, μα έχετε πολλές φίλες. Λοιπόν, ο Real Blocker. Ο Φουκαράς χρόνια τώρα το φωνάζω. Στείλτε το Ρογκάκο στην Eurovision να σαρώσουμε, αλλά κανείς δεν με ακούει. Καλημέρα, Real Blocker.
1: Θα πάω, θα το κάνω καθιστό εγώ το τραγούδι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα σας.
0: Λέει για τον Κοντόπουλο.
1: Για τον σκηνοθέτη, τον Κοντόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Κρύβεται, λέει, Έλληνας, λέει ο Κώστας. Από πίσω, βέβαια.
0: Συνθέτης, βέβαια, όχι σκηνοθέτης, ναι. Ωραία, τι άλλο.
1: Στη Βάρνα λέει και όχι στη Σόφια, λέει θα κάνει Βουλγαρία διαγωνισμό. Μήπως.
0: Επειδή είναι από τη Βάρνα.
1: Ναι.
0: Η Ντάρα είναι από τη Βάρνα. Ναι. Αλλά δεν νομίζω.
1: Στην πρωτεύουσα.
0: Στην πρωτεύουσα. Δεν έχει πολλές δυνατότητες. Τώρα φαντάζομαι η Βάρνα για να κάνει τόσο μεγάλο διαγωνισμό με τόσο πολύ κόσμο.
1: Ναι. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα, αγάπες. Μάλλον Έλληνες δημοσκόποι έβγαλαν το φαβορί για Eurovision. Μάλιστα.
0: Ή σου λέει εκεί υπάρχει ανατροπές. Πάτε τα προγνωστικά να το πούμε. Εάν ξεχωρίζει κάτι από τη χθεσινή νύχτα, είναι ότι τα προγνωστικά όλα πήγανε κουβά.
1: Έξω.
0: Δηλαδή, ποιος είχε το Ισραήλ μπροστά, κανένας.
1: Καλέ δεύτερο το Ισραήλ τώρα.
0: Κανένας.
1: Ο αγαπητός, πολλά μπράβο στον Ακύλα μας. Έτσι, πολλά μπράβο. Ο Σταύρος λέει ρε παιδιά, με ελληνικούς στίχους τι να καταλάβαινε η Επιτροπή. Τι να κάνουμε ρε παιδιά τώρα. Και μπράβο του όμως που ήταν ελληνική στίχη.
0: Ναι, εντάξει. Σημαντικό είναι.
1: Γιατί και οι Αλβανοί στη γλώσσα τους ήταν, στα αλβανικά.
0: Ο Κωστής λέει αν έχεις η μάνα σου πολύ τέκνη βλέπεις και τα αδέρφια σου, αν έχεις και εκεί στην Κωνσταντζα και στη
1: Σερβία. Έτσι βεβαίως.
0: Έχει παντού.
1: Πολύτεχνος. Ο Αβραάμ, μάλλον η Βουλγαρία το πάει για Bank Samba, εκεί που χορεύουν πρώτα οι τράπεζες και μετά οι καταθέτες, λέει. Καλημέρα, Αβραάμ. Στείλτε μας λοιπόν πώς είδε το διαγωνισμό, πώς είδε τον Ακύλα μας και όλους.
0: Ότι από τη στιγμή που ήρθε δεύτερο το Ισραήλ, αποδεικνύεται ότι πήγε στον Κουβά η προπαγάνδα και κάτι ανάλογο συμβαίνει, θα συμβεί με τις δημοσκοπήσεις. Λέει η προπαγάνδα για το Ισραήλ, αυτή που δεν ήθελαν
1: ναι.
0: να πάρει μέσα.
1: Και ο ΕΜΕΣ όμως είναι πολύ καυστικός. Μυρίζομαι ότι ο Κούλης λέει θα πάθει ότι και ο Ακύλας. Κουβά δηλαδή.
0: Κουβά.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και ο Παύλος λέει και μετά την Eurovision μου λέτε να πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Απεικονίζει την κατάτια της κοινωνίας μας, λέει ο Στέφανος. Μας έχει στείλει για την Eurovision, έτσι.
1: Από τα Χαϊδάρια.
0: Από τα Χαϊδάρια.
1: Υπογράφει.
0: Ναι, ναι.
1: Τελικά τον Πολάκη δεν τον έφαγε η πολιτική. Κάποια στιγμή της Δρακής τον έφαγε, λέει ναι. ο Αβραάμ.
0: Και ο Στυλιανός λέει ήταν πριν πολλά χρόνια διαγωνισμός τραγουδιού. Τώρα τι είναι, μόνο εγώ βλέπω ασχήμιες. Δηλαδή στο μέσο τηλεθεατή αρέσουν αυτές οι εικόνες. Ακούω ακόμη άμπα που κέρδισαν το διαγωνισμό το 1974 και έγιναν soundtrack σε ταινία σε 50 χρόνια. Ποιος θα τους θυμάται, κανένας Στυλιανέ, κανένας. Κανένας. Έχει αλλάξει από το 1998, όπως το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, και μετά έχει αλλάξει ο διαγωνισμός. Δεν είναι αυτή η λογική του πια ένα τραγούδι με μεγάλο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.
1: Καλημέρα, λέει ο Αλεξάκης, σε μήνυμα ο Γιώργος, ο συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, μετά το Μούγκα Πούγκα, λέει Μπακαράγκα.
0: Θα το χορέψεις και εσύ, Γιώργο μου.
1: Βέβαια, μαζί θα το χορέψουμε το καλοκαίρι, το Γιώργο.
0: Αυτό να το τραβήξετε και ένα βίντεο, μην πάει χαμένο, να σας κάνω εγώ στο TikTok.
1: Viral.
0: Να σας κάνω εγώ στο TikTok viral, ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης, καλημέρα, λέει ο κύριος Ραγκαβόπουλος, που ασχολείται εγώ με αυτός.
0: Και τι δουλειά
1: είσαι. Ποιος είναι αυτός, Ρογκαβόπουλος. Που ασχολεί με τη Χούντα της Νέας Δημοκρατίας, ασχολείται και με τον Πολάκη, λέει.
0: Α, καλά, ναι.
1: Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα και.
0: Και ο Νικόλαος μας λέει καλημέρα. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει DNA που έχει προκύψει από μίξη DNA της Καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας, του Λαού Καρατζαφέρη, του Σημειτικού Πασόκ και έχει συνδεθεί με τη φιλοσοφία του Μητσοτακισμού. Λέει ο Νικόλαος, καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι, λέει και ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λέει, σωστό αυτό που κάνει ο Πολάκης, αλλά είναι σωστό εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ο Τσίπρας πρέπει να κάνει κόμμα και να ενώσει την αριστερά. Άρα να εκμηνεύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, τι ακούμε πρωί-πρωί, λέει.
0: Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Καλημέρα. Κατερίνα,
0: η
1: καλημέρα.
0: Κατερινούλα, καλημέρα, Κατερινάκη.
1: Το κόμμα Σαμαρά, γιατί το αφήσατε, λέει, ετοιμάζει
0: σωστά,
1: κόμμα.
0: Σωστά. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δεν έχει.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Ναι,
1: εγώ
0: απλά...
1: σου λέω στο τέλος δεν θα το κάνει.
0: Στο τέλος, όπως λέει και ο Νίκος, και εγώ αυτό θεωρώ, αλλά υπάρχει πάντα στο τραπέζι, έτσι. Υπάρχει
1: ναι,
0: το σενάριο. You.
1: Ναι, ξέρω αγαπητέ μου συνωμοσιολόγια γιατί το είπε ο Πολάκης, αλλά είναι, δεν είναι, δεν συμφωνώ εγώ.
0: Έτσι ναι, εγώ συμφωνώ με την ουσία, όχι με αυτά, ούτε με τον τρόπο διατύπωσης. Μα γι' αυτό λέγαμε με τον Νίκο προηγουμένως. Λέγαμε, δεν είναι, ας φύγουμε από το κομμάτι Πολάκη για τον τρόπο που μιλάει και απευθύνθηκε στον πρόεδρο του κόμματος. Προφανώς, έτσι. Αυτό φεύγει από αυτό. Δεν είναι λογική αυτή. Για την ουσία λέμε εμείς.
1: Ο Τζίμις πέστειλε το μήνυμα. Εμένα περιμένετε ρε Τζίμι να πω ότι αν έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε λέει πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη λέει και η τρελή λέει θέλει να κρυφτεί και η χαρά την αφήνει. Εγώ και καλά για τα προβλήματα που έχει ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του έχει τα προβλήματα. Εγώ τι φταίω, τι να κάνω. Πρώτα απ' όλα το πρόβλημα αγαπητέ μου. Το θέμα δεν είναι εμείς. Το θέμα είναι το πρόβλημα ξεκίνησε από τον Τσίπρα. Δηλαδή εμείς τι. Εδώ φεύγει ένας πρωθυπουργός, θα κάνει ένα άλλο κόμμα και φταίνουν οι δημοσιογράφοι μου, ρε Τζίμι.
0: Δεν έχουμε και τέτοια δυναμική.
1: Γεια σου Τζίμι.
0: Και ο Στέλιος λέει μόνο για τον Πολάκη ανησυχείτε τον Τσίπρα. Ανησυχούμε.
1: Δεν ανησυχούμε για κανέναν.
0: Αχ, όχι, δεν ανησυχούμε, Στέλιο μου, καθόλου.
1: Για κανένα, Στελάκο.
0: Κανένα, παιδί μου.
1: Μην ανησυχείς.
0: Οι κελεστάθηδες σας ενδιαφέρει το κόμμα Σαμαρά, οι διαφωνούντες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δισογραφικά όλοι μας ενδιαφέρουν, ναι. Αλλά δεν γεγόμαστε. Θα κοιμηθούμε δηλαδή το βράδυ. Θα ναι. Γύρουμε προς το πλάι. Στέλιο μου και θα κοιμηθούμε εμείς.
0: Αν έχουμε φάει και βαριά.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Επίσης η κυρία Γκελεστάθη είναι κάτι 24 ώρα πριν. Αυτό έγινε χθες. Δεν έχει σχέση.
1: Καλά
0: με
1: τώρα
0: αυτό.
1: Και άλλο η Γκελεστάθη, άλλο Πολάκη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα νέο στέλεχο η κυρία Γκελεστάθη.
0: Αλήθεια αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό. Ο μέγεθος έχει δίκιο.
1: Εντάξει. Νέα κοπέλα, νέα πολιτικός. Κάποιος τη δυσαρέστησε προφανώς
0: ναι.
1: Μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και έφυγε.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Αλλά έγινε και 24 ώρα πριν. Τον κύριο Πολάκη τον είχαμε στο δελτίο, έγινε χθες. Δηλαδή,
1: Πολάκη όλα αυτά τα χρόνια μας έχει.
0: Δεν πρόλαβα να στεγνώσει το μελάνι.
1: Τίποτα. Τι κάνουμε. Για αυτούς που το βρίσκουν φυσιολογικό κάποιος να είναι και να παραμένει βουλευτής ένα ακόμα την ίδια στιγμή, λέει ότι θα πάει αλλού η επιστήμη, θα αποφανθεί. Λέγεται σχιζοφρένεια, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική ρεση.
0: Κανονικά, ναι. Πρέπει λίγο να. Δεν είπαμε να μην φύγει κανείς ή να μην μείνει. Δεν είναι μαντριά τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Για να θυμηθούμε και παλιές.
1: Βέβαια και άμα φύγει από το Μαντρί.
0: Ναι, για να θυμηθούμε και παλιές ρήσεις οι οποίες έχω γράψει ιστορία. Ναι, ναι. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είπε κανείς να μείνει με το Στανιό, αλλά μη μας το προαναγγέλεις και 10 χρόνια νωρίτερα. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο πουλάκι.
1: Λέει ο Βαγγέλης, σας χαλάει ρε Ρογκάκο Πολάκης. Εμένα να χαλάς. Εμένα ο Πολάκης μια χαρά. Καλά, κάνει τι θέλει. Άλλους χαλάει προφανώς. Πάμε για διάλειμμα.
0: Ναι, ναι, πάμε, πάμε.
1: Πάμε και επανερχόμαστε.
0: Με τον κύριο Φαντή.
1: Ο κύριος Φαντής.
0: Ναι, ναι.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hoga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Hoga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hoga.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Ρε τι ωραία, πάμε εδώ. Μια χαρά με τον Ακύλα μας.
1: Πού πάμε, όταν λες πάμε κάπου συγκεκριμένα, πώς σου
0: πάμε μια χαρά. Τον αγαπώ πολύ,
1: γενικά,
0: τον αγαπώ.
1: Ναι, καλά κάνεις, κι εγώ. Και το συμπαθώ πάρα πολύ και μου αρέσει και ο χαρακτήρας του.
0: Δεν φταίτε εσείς, λέει ο Μιχάλης, που τόσες μέρες προεξοφλούσατε πως ήταν σίγουρα στην τετράδα ο Ακύλας. Ρωτάει ο Μιχάλης. Εμείς δεν φταίμε, ρε παιδιά. Εμείς το στηρίζαμε και για πρώτο, όχι στην τετράδα.
1: Αλήθεια, ρε Μιχάλη. Δεν φταίμε εμείς, όχι. Τα προγνωστικά, καταρχάς, τα προγνωστικά δεν έρχονται από την Ελλάδα. Έτσι, τα προγνωστικά έχουν να κάνουν με την Eurovision την ίδια, με ανθρώπους που είναι τους Eurofans, τους περίφημους.
0: Ο μόνος που δεν πήγε κουβά είναι ο Παπελιόπουλος, που είχε παίξει Βουλγαρία, να ξέρεις.
1: Ναι, όχι, εξηγώ στο Μιχάλη, δεν έχει να κάνει με εμάς. Ναι, εννοείται. Καταρχάς, δεν περίμενε άνθρωπος, θα το πω για χιλιοστή φορά, το Ισραήλ. Το επαναλαμβάνω, το Ισραήλ.
0: Έλα,
1: δεν το περίμενε κανένα το Ισραήλ
0: μέσα. Είναι δεύτερο το Ισραήλ.
1: Μας βγάλαν την ψυχή, Μιχάλη μου, για τη Φιλανδία.
0: Είναι τέταρτη Αυστραλία, ναι. Και η Φινλανδία είναι
1: έκτη, ναι, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Εφαντή, το γνωστό καθηγητή διεθνών σχέσεων, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Εφαντή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Να συζητήσουμε για αυτόν τον νόμο που προωθεί επί της ουσίας η Άγκυρα, για αυτό που επί της ουσίας τη γαλάζια πατρίδα, την πούμε. Την νομοθετεί. Την βάζει μέσα σε νόμο και αφισβητεί την ελληνική κυριαρχία ξεκάθαρα.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Εφαντή, συγγνώμη για να απαντήσετε συνολικά. Και επειδή το κάνει νόμο η Τουρκία. Λέω, θέλω να πω εγώ, που επηρεάζει αυτό.
1: Επηρεάζει πάρα πολύ. Ο νόμος εφαρμόζεται.
0: Ο νόμος εφαρμόζεται για την Τουρκία.
1: Οι νόμοι εφαρμόζονται.
0: Για την Τουρκία.
1: Στο Αιγαίο.
0: Για την Τουρκία όμως.
1: Όχι στην Κωνσταντινούπολη, στο Αιγαίο θα τον εφαρμόσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για την Τουρκία όμως είναι ο νόμος. Δεν αφορά εμάς ο νόμος. Αυτό λέω. Κύριε Εφαντή, αυτό ρωτάω. Δηλαδή το ότι εγώ κάνω ένα νόμο και λέω ότι εμένα μου ανήκει και η Αίγυπτος.
1: Και μου απαγορεύει εμένα την επέκταση των χωρικών
0: μεγάλων. Μα δεν σου απαγορεύει.
1: Μα είναι δικός του νόμος.
0: Αυτός, γι' αυτόν απαγορεύει. Δεν απαγορεύει σε μένα.
1: Σε μένα απαγορεύει.
0: Για να δούμε. Κύριε Εφαντή, ελάτε.
2: Εντάξει, να πω ότι πρώτα να δούμε βεβαίως, γιατί ξέρουμε μόνο από διάφορες.
1: Σωστό.
2: Από διάφορα δημοσιεύματα. Κάποια από αυτά ανισχύουν, είναι πολύ πολύ έτσι μαξιμαλιστικά και άρα ανισχυτικά.
1: Δηλαδή πολύ.
2: Για ΟΣ 200 μιλίων κλπ.
0: Τα 200 μίλια φτάνουν μέχρι την Αμερική.
1: Γι' αυτό.
2: Ακριβώς, δεν υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις.
0: Θα είναι
2: και εντελώς αστείο, αλλά θεωρητικά 200 μίλια, επειδή φαντάζομαι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, επειδή το δίκαιο της θάλασσας λέει μέχρι 200 μίλια, το βάζουμε μέσα. 200 μίλια μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στη Μαύρη Θάλασσα ή να είναι, που δεν είναι ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ούτε από καμία πλευρά, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, νομίζω, αφού βεβαίως με την επιφύλαξη του ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει.
0: Αν το περιλαμβάνει αυτό.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Θα περιλαμβάνει άλλα ενοχλητικά. Είναι απολύτως βέβαιο, γιατί η Τουρκία το βλέπει αυτό κατά πάσα πιθανότητα, αυτή είναι τουλάχιστον η εκτίμησή μου, ως απάντηση σε ό,τι έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή, εν πάση περιπτώσει, τα θαλάσσια πάρκα κλπ. Όπου η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι αυτά όλα είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδος, δεν τα αναγνωρίζει ότι παράγουν αποτελέσματα και γι' αυτό αντιδρά έτσι όπως αντιδρά. Λοιπόν, αλλά στην ανταλλαγή που κάνατε νωρίτερα.
0: Μα είδατε τι ωραία το πάμε εδώ.
2: Έχετε και οι δύο δίκιο. Δηλαδή από
0: και οι δύο, από και εγώ θα έχω το δίκιο εκεί.
1: Έλα, άστα να με κλώσει.
0: Ελάτε.
2: Λοιπόν, δηλαδή ότι ένας νόμος εσωτερικός σε καμία περίπτωση δεν παράγει τέτοια αποτελέσματα, ακόμα και αν είσαι υπερδύναμη. Ναι, μπορείς να τα επιβάλλεις με την ισχύ των όπλων που λέει ο λόγος, αλλά από την άποψη του διεθνούς δικαίου τίποτα δεν λέει όταν αντίκειται στις διεθνείς συμβάσεις. Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν τις έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, αυτό δεν έχει σημασία, εθιμικά τη δεσμεύει, όπως θα σας πούνε συνάδελφοι του διεθνούς δικαίου. Το ζήτημα λοιπόν είναι.
0: Πολιτικά, ναι. Το κάνει δηλαδή αυτό.
1: Όχι, γιατί μην έχουμε το roots race όπως το είχαμε το 2020. Θέλω να πω, όταν εφαρμόσεις ένα νόμο, μπορεί να τον εφαρμόσεις όπως θέλεις εσύ. Μην έχουμε διενέξεις στη θάλασσα, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Γιατί θέλοντας να εφαρμόσει η Τουρκία τον νόμο της, μπορεί να κάνει οτιδήποτε.
2: Αυτό όμως είναι ένα πρόσχημα στο εσωτερικό, ναι. Δεν αφορά εμάς, δηλαδή για μας το ίδιο θα ήταν είτε υπήρχε ο νόμος είτε δεν υπήρχε, αν βγάλει το Ούρουτς Ρέις πάλι ή αν αμφισβητήσει εμπράκτος, ακόμα και αν δεν έχει νομοθετήσει το παραμικρό, Εντάξει, είναι, δεν έχει να κάνει με τις εσωτερικές ανάγκες του, του Ταϊπ Ερντογάν, δηλαδή ότι το κάνει για λόγους εσωτερικούς.
0: Δείχνει το πολιτικό, το πολιτικό του στίγμα, δείχνει. Κύριε Φαντή, εγώ θεωρώ ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό.
1: Πάντως, εγώ θυμάμαι ένα μήνα το Roots Rage που τον Ιούλιο ήμασταν όλοι με αυτά στα χέρια. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ αγχωμένοι και η χώρα πάρα πολύ αγχωμένη και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και απρόβλεπτη.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό με την επιφύλαξη πάλι να το δούμε, να το διαβάσουμε.
1: Σωστό είναι αυτό που λέμε.
2: Σηματοδοτεί την επιστροφή σε ατμόσφαιρα έντασης, ελεγχόμενης έντασης ενδεχομένως, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι αν η Τουρκία βγάλει το Ούρουτς Ρέις ή βγάλει τις φρεγάτες ή δεν ξέρω εγώ τι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτό
2: πάντως, και δεν θέλω να είμαι κυνικός, αυτό ήταν πάντοτε ένα ενδεχόμενο.
1: Η Τουρκία
2: δεν έχει αλλάξει τις θέσεις της καθόλου. Σωστό. Αυτό το οποίο ψάχνει, γιατί ξέρει την αδυναμία των επιχειρημάτων της, είναι κάποιο τρόπο νομιμοποίησης. Δεν μπορεί να το νομιμοποιήσει διεθνώς, γιατί το διεθνές δίκαιο δεν της το επιτρέπει και το δίκαιο της θάλασσας και γι' αυτό δεν το έχει υπογράψει κιόλας. Και προσπαθεί να κάνει αυτό. Και έτσι ώστε, όπως είπατε κι εσείς, να έρχεται ο πλοίαρχος του τάδε πλοίου και να λέει: εγώ εφαρμόζω τον νόμο, δεν μπορώ να παραβιάσω τον νόμο της πατρίδας μου. Ένα εντελώς γελίο επιχείρημα βεβαίως, αλλά θα έχει την.
0: Δημιουργεί τριβές.
2: Ακριβώς.
1: Όταν δεν σέβεσαι το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, αυτό είναι το μοναδικό επιχείρημα που έχεις. Το νόμο σου. Το νόμο σου.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Είναι ότι. Ότι σηματοδοτεί, όπως είπα και νωρίτερα, την πρόθεση της Τουρκίας να ανεβάσει τους τόνους.
0: Ναι, μόνο πολιτικά σου λέει τώρα αυτή, εγώ αυτό πιστεύω, αυτό είναι και τα λοιπά.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια αντίληψη στην Τουρκία και αυτό δεν το έχουμε συζητήσει πολύ στην Ελλάδα, όχι ότι θα έπρεπε να επηρεάζει τις αποφάσεις μας, αλλά είναι γεγονός ότι η Τουρκία νιώθει πάρα πολύ στριμωγμένη τα τελευταία χρόνια. Δεν της βγαίνει σχεδόν τίποτα, μετά το τουρκολιβικό δηλαδή και την συνολική αντίδραση της Ελλάδος, και με δεδομένο το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ. Νιώθει ότι όλες τις περιφερειακές φιλοδοξίες είναι στον πάγο. Δεν θέλω να πω ματαιώνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στον πάγο.
0: Και δεν βλέπει, κύριε καθηγητά, και τη στήριξη των ΗΠΑ που θα ήθελε, πιστεύω εγώ.
2: Βεβαίως δεν τη βλέπει. Η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη χώρα, δεν μπορείς να την αγνοήσει κανείς, αλλά μετά από τα λάθη τα δικά της, δεν θεωρείται αξιόπιστος εταίρος. Θεωρείται κάποιος ο οποίος δεν πρέπει να χαθεί.
0: Σε αντίθεση με εμάς που πιστεύω ότι και ο κάθετος διάδρομος και όλα αυτά έχουν λίγο αναβαθμίσει την σχέση.
2: Έχουν αρκετά αναβαθμίσει τη σημασία της χώρας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και αυτό είναι που ενοχλεί την Τουρκία. Και το έχουμε δει, κοιτάξτε, το έχετε αναφέρει, το έχετε παρουσιάσει με όλα τα τελευταία 2-3 χρόνια, το πώς μια εσωτερική συζήτηση στην Τουρκία δείχνει συνεχώς ότι η Ελλάδα περικυκλώνει την Τουρκία, ότι η Ελλάδα υπονομεύει τα δικαιώματα της Τουρκίας κλπ. Είναι, όσο και αν μας ακούγεται περίεργο, είναι ένα αφήγημα το οποίο ακούγεται.
0: Κύριε καθηγητά,
1: σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαντή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
4: Ψ, ξ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο. Ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
8: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
9: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
8: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
9: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
8: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
9: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
15: Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
14: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
17: να ξεχωρίζει.
16: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 3069 30. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
2: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: ώρα στο Radio Preveza. Είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
8: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
9: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
10: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νιτσών μόνο 98 ευρώ και 43 νιτσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ. Στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Kinesi. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
2: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό.

0: 93. Σαββατοκύριακα στο Radio Preveza 93 με τον Θέμη Τζανή. Η Πρέβεζα ακούει.
1: Hi, I'm Adele.
2: Hi, this is Chris from Coldplay.
3: Hey, it's Billie Eilish.
4: What's good? Lady Gaga.
5: It's the weekend.
6: I'm Kylie Minogue.
7: Hi, this is Madonna.
8: Get ready.
0: Το Σαββατοκύριακο σου έχει μία συχνότητα. Μία συχνότητα. 93. Αμέσως τώρα. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή Σουκού με τον Θέμη Τζανή. Δυναμώστε.
9: Let's go!
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 12. Ένα ακόμα σουκού κοντά σας, μέσα από τη συχνότητα του Radio Preveza 93. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν, πίσω από τα μικρόφωνα και στη μουσική επιμέλεια, κοντά σας βρίσκεται ο Θέμης Τζανής. Φυσικά παρέα μας στο Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας, όπου η γεύση συναντάει τη θέα και κάθε στιγμή γίνεται ξεχωριστή. Πολλές μουσικές και σήμερα, διάφορα περίεργα και παράξενα από όλο τον κόσμο, ό,τι μας απασχόλησε στην εβδομάδα που έφυγε και ό,τι θα μας απασχολεί στην εβδομάδα που έρχεται. Συντονισμένοι πάντα εδώ, στο Radio Preveza 93. Αν θέλετε να συμμετέχετε και εσείς λοιπόν σε αυτή την παρέα, να στείλετε τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας καλησπέρες, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Το Viper εδώ του στούντιο στο 698-305-83-89. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και στο email studio.radiopreveza@gmail.com. 17 Μαΐου λοιπόν σήμερα γιορτάζουν ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και να πούμε επίσης ότι είναι και Παγκόσμια Μέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ο καιρός όπως πάντα περίεργος. Βροχούλες για σήμερα δεν βλέπω. Πιστεύω να τελειώσει αυτό το πράγμα. Να μπει για τα καλά αυτό το καλοκαίρι τέλος πάντων. Anyway, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα. Να ακούσουμε τις μουσικές μας. Καλή διασκέδαση και καλή ακρόαση σε όλους.

Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα, να ακούσουμε τις μουσικές μας. Καλή διασκέδαση και καλή ακρόαση σε όλους.

Τελείωσε και η Eurovision. 10η θέση για την Ελλάδα. 19η για την Κύπρο.

νικήτρια λοιπόν η Βουλγαρία. Στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού που ολοκληρώθηκε χτες 16 Μαΐου στη Βιέννη, με τη Βουλγαρία λοιπόν να κατακτά τη νίκη έπειτα από έναν τελικό γεμάτο ανατροπές, έντονα ανταγωνισμό, συγκίνηση και πολιτικές συζητήσεις που συνόδευσαν την φετινή διοργάνωση από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Και για να μιλήσουμε με νούμερα, πρώτη λοιπόν η Βουλγαρία με 516 ψήφους, δεύτερο το Ισραήλ με 343, τρίτη η Ρουμανία με 296, τέταρτη η Αυστραλία με 287 και πέμπτη η Ιταλία με 281. Όπως προαναφέραμε, η Ελλάδα ήταν στην 10η θέση, κατέληξε με 220 πόντους, και η Κύπρος στην 19η με 75 πόντους.

Εν τω μεταξύ να πούμε ότι η Βουλγαρία κερδίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της τον διαγωνισμό στην επιστροφή της στην διοργάνωση μετά από 3 χρόνια. Να πούμε, αξίζει να σημειωθεί βασικά ότι το τραγούδι της Βουλγαρίας συνυπογράφει ο δικός μας Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος να πούμε ότι και αυτός για πρώτη φορά γεύεται επίσης.

Εδώ μεταξύ έχουμε και τον Τραμπ εδώ πέρα που δημοσιεύει εικόνες από AI που πραγματοποιεί και προειδοποιεί για ξέσπαμα καταιγίδας στη σχέση με το Ιράν. Ο Αμερικάνος πρόεδρος λοιπόν προειδοποίησε χθες από το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη περίοδο εάν δεν επιτευχθεί, λέει, σύντομα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Να πούμε ότι η εικόνα απεικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγισμένο από πολεμικά πλοία με αστραπές να πέφτουν μέσα στα σκοτεινά σύννεφα.

Εν τω μεταξύ, στην πολιτική σκηνή, η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη διαγραφή Πολάκη, η κίτρινη κάρτα, η Επιτροπή Διοντολογίας και το κόμμα του Τσίπρα. Η διαγραφή λοιπόν του βουλευτή Χανίων ήρθε μετά από ανάρτησή του που εγκαλούσε τον Σοκράτη Φάμελο για αφωνία και αναποφασιστικότητα, προκαλώντας εντάσεις στην Κουμουνδούρου και αναδράξεις στο εσωκομματικό πεδίο. Τέξας η κατάσταση εκεί.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το 24ο Preveza Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Preveza Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Και αυτό.

το μεταξύ. Εν τω μεταξύ, στον απόϊχο της χθεσινής βραδιάς του Eurovision. Φυσικά και δώσαμε σαν Ελλάδα το δεκάρι εδώ στην Κύπρο, από ό,τι βλέπω. Να σας πω γενικώς και τους βαθμούς του televoting από την Ελλάδα. 12 βαθμούς στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία, 8 στην Αλβανία, 7 στην Ιταλία, 6 στη Ρουμανία, 5 στο Ισραήλ, 4 στη Μολδαβία, 3 στην Αυστραλία, 2 στη Γαλλία και 1 στην Κροατία.

Radio Preves 93 λοιπόν. Μέχρι και τις 2, πίσω από το μικρόφωνο ο Θέμης Τζανής, όπως άλλωστε γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο Radio Preves 93. Φυσικά παρέα μας στο Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας, όπου η γεύση συναντάει τη θέα και κάθε στιγμή γίνεται ξεχωριστή.

Θα πάμε μέχρι το Κρεμλίνο τώρα, όπου εκεί υπάρχει συναγερμός, καθώς ο Πούτιν μυρίζεται λύση νομοσίες. Φοβάται εσωτερική προδοσία και κρύβεται σε καταφύγια. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, υπάρχουν κάποιες διακοπές διαδικτύου, κλείσιμο αεροδρομίων, ελεύθεροι σκοπευτές και αεράμινα γύρω από το Κρεμλίνο να αποτυπώνουν μια πρωτεύουσα σε κατάσταση πολιοργίας. Να πούμε επίσης ότι ο Ρώσος ηγέτης περιορίζει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις μετακινήσεις του. Οπότε είναι λίγο ύποπτο αυτό. Πάντως μπορεί να πέρασε λίγο στα ψηλά. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, οι κάτοικοι της ανοιξιάτικης αλλά συνεφιασμένης Μόσχας ξύπνησαν με νεκρό σήμα Wi-Fi στα κινητά τηλέφωνά τους. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είχε διακοπεί από άκρη σε άκρη σε όλη την ρωσική πρωτεύουσα των 13 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τα 4 αεροδρόμια της είχαν αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητες λόγω αδιευκρίνηστων ανησυχιών για την ασφάλειά τους.

Εν τω μεταξύ, ένα απίστευτο περιστατικό είχαμε στην Ιταλία. Όπου ένας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του σε πεζούς και μαχαίρωσε περαστικό. Τουλάχιστον 8 οι τραυματίες. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος αφού χτύπησε τους πεζούς, ενώ ο οδηγός μαχαίρωσε έναν άντρα που προσπαθούσε να τον σταματήσει. Η αστυνομία της Ιταλίας ανέφερε ότι ο οδηγός περίπου ηλικίας 30 ετών συνελήφθη ενώ φέρεται να προσπάθησε να μαχαιρώσει ένα περαστικό, όπως προαναφέραμε, που προσπάθησε να τον σταματήσει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ιταλικού τύπου, η τρελή κούρσα σταμάτησε όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια βιτρίνα καταστήματος, αφού χτύπησε τους πεζούς σε έναν δρόμο και στο κέντρο της πόλης.

We are the people, λοιπόν. Ακριβώς 15 λεπτά πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα εδώ στο Radio Preveza 93. Φεύγουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
2: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

μεταξύ, Κυριακή σήμερα 17 του μηνός και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα. Αρχικά για την τελευταία αγωνιστική των play-off 5-8 Άρης αναμετρηθεί με το Λεβαδιακό στις 5 η ώρα και ο Όφη με το Βόλο επίσης την ίδια ώρα, ενώ η τελευταία αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος βρίσκει την ΑΕΚ αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στις 7.30 και το Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε επίσης ότι τέλος σήμερα θα διεξαχθεί και το εξαναβολής Πανσεραϊκός Πανετταλικός που δεν έγινε χθες εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνδικών που επικρατούσαν στο Δημοτικό Στάδιο των Σερών.

Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι από αύριο Δευτέρα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της επικράτειας. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Να γράψουν όλοι όσο καλύτερα μπορούν και να περιμένουν μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς αυτά αναμένονται κάθε χρόνο γύρω στα τέλη Ιουνίου περίπου.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό.

0: 92,3.
1: Επιστροφή λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο για σήμερα. Εδώ στο Radio Preveza 93. Παρέα φυσικά με το Celeste Bar Restaurant και στη Μαρίνα Πρέβεζας. Λοιπόν, σε αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Με τον Υπουργό λοιπόν Άδωνη Γεωργιάδη να ανακοινώνει την άμεση απαγόρευση πώλησης καπνικών και συναφών προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας σε τηλεοπτικό κανάλι, από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν, λέει, όλα τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και από τα μίνι μάρκετ, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων μονονομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να τη σταθείς.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 84 78.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
12: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
11: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
12: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
11: Με έκανες χώμα.
12: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
14: Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. A little

Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο, ένα ακόμα σουκού ολοκληρώθηκε εδώ στη συχνότητα του Radio Preveza 93. Για 2 ώρες πίσω από τα μικρόφωνα κοντά σας βρισκόταν ο Θέμης Τζανής. Παρέα φυσικά εδώ με το Celeste Bar Restaurant εκεί στη Μαρίνα Πρέβεζας. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας και την παρέα σας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο την ίδια πάντα ώρα, ακριβώς λίγα λεπτά μετά τις 12. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής. Να σας ευχηθώ να έχετε επίσης μια καλή εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Radio Preveza 93. Πολύ μουσική και ενημέρωση. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ό,τι κάνετε να το κάνετε σωστά. Πολλά φιλιά σε όλους. Bye bye.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
0: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Πρεκουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νητσών μόνο 98 ευρώ και 43 νητσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

Φέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
2: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
0: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Το 24ο Preveza Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Preveza Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
11: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
10: Εντάξει.
11: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
10: Είσαι πολύ γενναίος.
12: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Preveza 93.
0: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story?
4: Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Bruno. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: 93 FM Radio.
1: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
7: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Η σωστή κίνηση στις ηλεκτρικές συσκευές είναι μόνο μία. Κίνηση Πρέβεζας. Τηλεόραση Tesla 32 νητσών μόνο 98 ευρώ και 43 νητσών Smart μόλις 205 ευρώ. Επίσης Blackpant, Samsung και Hisense σε 55 και 65 ίντσες σε όλες τις ποιότητες. Πλυντήρια 8 κιλών από 270 ευρώ, στεγνοτήρια από 400 ευρώ και Bosch με αντλία θερμότητας μόνο 590 ευρώ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κλιματιστικό Sendo 12.000 BTU 330 ευρώ. Και φυσικά θα βρείτε και τα κορυφαία μοντέλα Sendo και όλων των γνωστών εταιριών που χάρη στη χαμηλή κατανάλωση σε βάθος δεκαετίας βγαίνουν πιο οικονομικά. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο διαδίκτυο στο kinesi.gr. Κίνηση. Πάντα αγοράζεις καλύτερα.
9: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
10: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 82 0 22 285.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
7: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Your husband is coming.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ. Με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
13: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
12: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
13: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
12: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
13: Τζοέλ.
12: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: 93 FM Radio. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hookah.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
1: Spot by Hookah.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
5: να ξεχωρίζει?
4: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στο

0: Radio Preveza 93.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
1: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
0: 93FM Radio.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

Τζον Μπάρι. Μια εμβληματική μορφή με καθαρό αιμό, βρετανικό φλέγμα. Ένα συνθέτης και συνάμα διευθυντής ορχήστρας που άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά στο χώρο του κινηματογράφου. Η μεγάλη ευκαιρία φυσικά στην καριέρα του ήταν η σειρά των ταινιών του James Bond. Ο Τζον Μπάρι, βλέπετε, έγραψε μουσική για 11 από τις ταινίες του διάσημου Βρετανού πράκτορα. Μάλιστα, όλα ξεκίνησαν όταν το μουσικό θέμα των τίτλων στις ταινίες του James Bond προϋπήρχε μια σύνθεση του Monty Norman για ένα θεατρικό musical με τον τίτλο A House for Mr. Biswas. Ο Τζον Μπάρι το διασκεύασε και τελικά το έκανε το πιο διάσημο μουσικό κινηματογραφικό θέμα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Τζον Μπάρι στον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου του 1962 με την ταινία Dr. No, την πρώτη ταινία της σειράς των ταινιών James Bond. Με πρωταγωνιστές τον Σον Κόνερι και την Ούρσουλα Άντρες. Εκεί λοιπόν ο Τζον Μπάρι θα διασκευάσει τη μουσική του Μόντι Νόρμαν και θα δημιουργήσει το περίφημο James Bond theme. Το μουσικό σήμα κατά τεθέν του Βρετανού πράκτορα. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο στον σπουδαίο Τζον Μπάρι. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως απόψε, για τα αγαπημένα σας μουσικά θέματα από τον Τζον Μπάρι. Που γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1933 στο North Riding του Yorkshire. Τα παιδικά και πρώτα νεανικά του χρόνια εργάστηκε στους κινηματογράφους που είχε ο πατέρας του. Βλέπετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Την στρατιωτική του θητεία την υπηρέτησε στην Κύπρο. Στην Βρετανική δύναμη που σταθμεύει στο νησί της Αφροδίτης. Από νεαρή ηλικία έδειξε την κλίση του στη μουσική. Άρχισε να σπουδάζει μουσική και να παίζει τρομπέτα, ενώ το 1957 σε ηλικία 24 ετών έφτιαξε τη μουσική μπάντα John Barry 7.

Η John Barry 7 σχηματίστηκαν λοιπόν από τον John Barry το 1957. Βλέπετε, το μεγάλο πάθος του συνθέτη ήταν πάντα οι μεγάλες μπάντες. Έτσι ήθελε να έχει και την δική του, η οποία στην ουσία διασκεύαζε μουσικές άλλων καλλιτεχνών. Όπως εδώ για παράδειγμα το Walk Don't Run, με το οποίο γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία οι Ventures. Με αυτή την μπάντα λοιπόν, με τους John Barry 7, πορεύτηκε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στα τέλη της δεκαετίας του 50 ο John Barry.

Ο σπουδαίος λοιπόν Τζον Μπάρι απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο οποίος μετά την θητεία που σας έλεγα νωρίτερα έκανε στην Κύπρο, στην Βρετανική Δύναμη, συνέχισε τις σπουδές του στην μουσική και κύρια στην σύνθεση και το 1958 έκανε τον ντεμπούτο του στην μουσική ενορχήστρωση για την τηλεόραση. Τότε ακριβώς ήρθε η πρώτη απογείωση για την καριέρα του. Το 1962 ο Τέρενς Γιάνγκ σκηνοθετεί την ταινία Dr. No, ξεκινώντας τον κινηματογράφο τον θρύλο του James Bond. Η παραγωγή της ταινίας ακούν με προσοχή τις μουσικές αναζητήσεις του Τζον Μπάρι και αποφασίζουν να είναι εκείνος ο εκλεκτός που θα ντύσει με μουσική τις επόμενες ταινίες του James Bond. Βλέπετε, σε αυτήν την πρώτη ταινία, στον Dr. No, του εμπιστεύτηκαν μόνο το σήμα των τίτλων της αρχής. Στη συνέχεια όμως και από την επόμενη ταινία, που ήταν το From Russia With Love, ο Τζον Μπάρι θα αναλάβει ολόκληρο το soundtrack της ταινίας. Που θα έχει σαν πρωταγωνιστή και πάλι τον Σον Κόνερι και θα γράψει το περίφημο From Russia With Love.

From Russia with Love, λοιπόν, με τη φωνή του Matt Monroe. Γεια σου Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Καλλιόπη, γεια σου Γιάννη με το The Girl with the Sun in Her Hair. Καλησπέρα Γρηγόρη με το Midnight Cowboy. Γεια σου Μαριέλα, γεια σου Μαρία, ίδια επιλογή βλέπω με το Out of Africa. Καλησπέρα Ρίτσα, γεια σου Πέτρο. Η συνεργασία του Τζον Μπάρι αυτή στις ταινίες του James Bond κράτησε 25 ολόκληρα χρόνια. Χρόνος εκπληκτικός για να απλώσει το τεράστιο μουσικό του ταλέντο και την δημιουργική του εμφύλια. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, υπέγραψε το soundtrack 11 εκ των ταινιών του James Bond και μετά το From Russia with Love ήρθε το Goldfinger. Το instrumental, μουσικό θέμα που ακούμε αυτή τη στιγμή. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1964, ο Σον Κόνερι βρίσκεται και πάλι στο ρόλο του πράκτορα του MI6. Ο Τζον Μπάρι υπογράφει τη μουσική. Και κατά τον Φεντερίκο Φελίνι, αυτό θεωρείται το καλύτερο soundtrack όλων των εποχών.

Ο Φεντερίκο Φελίνη λοιπόν θεωρούσε ως το καλύτερο soundtrack όλων των εποχών το Goldfinger του Τζον Μπάρι. Το όνομα του οποίου θα συνδέεται για πάντα με τη δημιουργία του μουσικού θέματος των ταινιών με ήρωα το James Bond, αλλά και με όλα τα κλασικά τραγούδια που τη συνόδευσαν.

So he strikes like Thunderbolt. Η τέταρτη σειρά ταινιών του James Bond από το 1965 και μια μουσική σύνθεση που πέρασε από πολλά κύματα. Το τραγούδι αρχικά ερμήνευσε η Shirley Bassey. Λίγο αργότερα υπήρξε και μια νέα εγγραφή, αυτή τη φορά με τη φωνή της Dionne Warwick. Πριν τελικά ο John Barry καταλήξει στην ερμηνεία του Tom Jones.

Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περέα, σε ευχαριστώ θερμά φίλε. Καλησπέρα Μαρία με την σουίτα από το Enigma. Αφήνοντας για λίγο πίσω την περίοδο του James Bond, μπαίνουμε σιγά σιγά στην διαδικασία των Oscar για τον John Barry. Όταν το 1966 η μουσική του προτείνεται τόσο για το καλύτερο σκορ εκείνης της χρονιάς, όσο και για το καλύτερο τραγούδι, μέσα από την ταινία Born Free. Ένα δράμα βρετανικής παραγωγής το 1966 με πρωταγωνιστές Virginia McKenna, Bill Travers και George Adamson. Τελικά ο John Barry θα τα καταφέρει και θα κερδίσει τα δύο από τα πέντε πρώτα Oscar της καριέρας του, τόσο όπως σας είπα για το καλύτερο σκορ, όσο και για το καλύτερο τραγούδι που ερμηνεύει ο Matt Monroe.

Το Bon Free λοιπόν απέφερε τα δύο πρώτα βραβεία Όσκαρ στην σπουδαία καριέρα του Τζον Μπάρι. Γεια σου Ναυσικά, λατρεμένη ταινία μου, λέει, ντυμένη υπέροχα με τη μουσική του Τζον Μπάρι, το Out of Africa. Παρ' όλα αυτά, σαν επιλογή εγώ για απόψε, θα πρότεινα το We Have All The Time In The World. Επιστροφή και πάλι στις ταινίες του James Bond.

You Only Live Twice, η πέμπτη ταινία James Bond. Η πέμπτη εμφάνιση του Σον Κόνερι να ενσαρκώνει τον ήρωα του Ιαν Φλέμινγκ. Το soundtrack φυσικά ανήκει στον Τζον Μπάρι. Μόνο που αυτή τη φορά το τραγούδι της ταινίας θα το ερμηνεύσει για πρώτη φορά μέχρι τότε μία τραγουδίστρια που δεν είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Ερμηνεύτρια λοιπόν στο βασικό θέμα από το You Only Live Twice θα είναι η Νάνση Σινάτρα.

You Only Live Twice, η πέμπτη ταινία James Bond. Η πέμπτη εμφάνιση του Σον Κόνερι να ενσαρκώνει τον ήρωα του Ιαν Φλέμινγκ. Το soundtrack φυσικά ανήκει στον Τζον Μπάρι. Μόνο που αυτή τη φορά το τραγούδι της ταινίας θα το ερμηνεύσει για πρώτη φορά μέχρι τότε μία τραγουδίστρια που δεν είναι από τη Μεγάλη Βρετανία.

You Only Live Twice, η πέμπτη ταινία James Bond. Η πέμπτη εμφάνιση του Σον Κόνερι να ενσαρκώνει τον ήρωα του Ιαν Φλέμινγκ. Το soundtrack φυσικά ανήκει στον Τζον Μπάρι. Μόνο που αυτή τη φορά το τραγούδι της ταινίας θα το ερμηνεύσει για πρώτη φορά μέχρι τότε μία τραγουδίστρια που δεν είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Ερμηνεύτρια λοιπόν στο βασικό θέμα από το You Only Live Twice θα είναι η Νάνση Σινάτρα.

και ο Άντωνι Χόπκινς ως Ριχάρδος. Ο Λεοντόκαρδος στον τεμπούτο του μάλιστα στον κινηματογράφο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. 1968 λοιπόν, The Lion in Winter, Όσκαρ για την καλύτερη μουσική στο Τζόμπαρι.

Γεια σου Μάγδα, Μαρία φυσικά και θα αναφερθούμε και στους αντίζηλους. Persuaders, η μοναδική μουσική του Τζον Μπάρι για αυτήν την τηλεοπτική σειρά. Μικρή ανάπαυλα από τις ταινίες James Bond. Επιστροφή στα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι. Το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του θα το κατακτήσει το 1968 για τη μουσική του στην ταινία The Lion in Winter. Μια ταινία που βασίστηκε σε έργο που είχε ανέβει στο Broadway και πρωταγωνιστές ήταν ο Peter O'Toole, η Catherine Hepburn, ο John Cast

Όσκαρ λοιπόν το 1968 στον Τζον Μπάρι για τη μουσική του στο The Lion in Winter. Το 1969 επιστροφή στον James Bond με το On Her Majesty's Secret Service.

On Her Majesty's Secret Service, η έκτη ταινία James Bond. Πλέον ο Σον Κόνερι δεν βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο George Lazenby. Ο John Barry όμως είναι σταθερή αξία στο soundtrack και αυτής της ταινίας. Αυτό που ακούμε είναι το βασικό θέμα. Οι περισσότεροι όμως έχουν συνδέσει την ταινία με το τραγούδι που ακούστηκε σε εκείνη, άλλη μια σύνθεση του John Barry, με τον τίτλο We Have All The Time In The World. Επιλογή για την ερμηνεία, ο Louis Armstrong.

We have all the time in the world, με τη φωνή του Louis Armstrong. Το δεύτερο θέμα μέσα από την ταινία On Her Majesty's Secret Service. Αφιερωμένο στη Μαρίνα, στην Αυσικά και στον Νίκο στην Κατερίνη. Ο τίτλος του τραγουδιού προέρχεται από την τελευταία φράση που λέει στην ταινία ο James Bond αμέσως μετά τον θάνατο της σύζυγου του.

Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Όπως οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Το 1971 λοιπόν η παραγωγή των ταινιών James Bond μετά το μικρό διάλειμμα της παρουσίας του Σον Κόνερι με τον George Lazenby ήθελαν και πάλι πίσω τον κλασικό James Bond. Έτσι πλήρωσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια στον Σον Κόνερι για να επιστρέψει στο Diamonds Are Forever του 1971. Ο Τζον Μπάρι θα γράψει την υπέροχη μουσική αυτή που ακούμε. Ενώ τη μουσική που μετατράπηκε σε τραγούδι θα ερμηνεύσει για δεύτερη φορά στη σειρά των ταινιών James Bond, η Shirley Bassey.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αφιέρωμα λοιπόν στον Τζον Μπάρι απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Τον δημιουργό 11 soundtracks για τις ταινίες James Bond και του βραβευμένου με 5 Oscar για τη μουσική του σε ταινίες όπως το Χορεύοντας με τους Λύκους, το Πέρα από την Αφρική, το Λιοντάρι του Χειμώνα και το Born Free. Κυρίως όμως με μια σπουδαία πορεία στον χώρο της μουσικής για πάνω από 5 δεκαετίες.

Ο Τζον Μπάριν είχε συχνά ένα εξαίρετο μουσικό ξεχωριστό ύφος που επικεντρώθηκε στην ορχήστρα με πολλά έγχορδα και εκτεταμένη χρήση των χάλκινων πνευστών. Ωστόσο ήταν επίσης καινοτόμος στο ότι χρησιμοποίησε synthesizer σε μουσική του για ταινίες. Ο Μπάρι όμως δεν περιορίστηκε μονάχα στον κινηματογράφο στον οποίο σάρωσε στην κυριολεξία μουσικά, αλλά άφησε τη δημιουργία του και στην τηλεόραση. Μεγάλες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, παγκόσμια φήμης, όπως για παράδειγμα Persuaders, οι Αντίζηλοι, αστυνομική τηλεοπτική σειρά παραγωγής 1971-1972, η οποία προβλήθηκε και στην Ελλάδα από την τότε η ΕΝΕΔ το 1975, τις μεσημεριανές ώρες. Πρωταγωνιστές της ο Βρετανός Ρότζερ Μουρ, μετέπειτα πράκτορας Τζέιμς Μποντ, και ο Αμερικανός Τόνι Κέρτις, οι οποίοι υποδίονται ένα φαινομενικά ατέριαστο δίδυμο, τόσο λόγω καταγωγής όσο και λόγω ιδιοσυγκρασίας. Τελικά όμως καταφέρνουν να εξιχνιάσουν μαζί κάποιες μυστηριώδεις υποθέσεις που τυχαίνουν στο δρόμο τους. Η μουσική του Τζον Μπάρι για το Persuaders απλά καταπληκτική.

Η τηλεόραση λοιπόν δελέασε τον Ρότζερ Μουρ, κάνοντας τον να συμπροταγωνιστήσει με τον Τόνι Κέρτις στην σειρά Persuaders, που αφηγείται τις περιπέτειες 2 εκατομμυρίων Playboy ανά την Ευρώπη. Ο Ρότζερ Μουρ αμύφθηκε με το πρωτάκουστο τότε ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας για τη σειρά, κάτι που τον κατέστησε τον καλύτερα αμοιβόμενο τηλεοπτικό ηθοποιό στον κόσμο. Ωστόσο, οι φήμες της εποχής λένε ότι οι Μουρ και Κέρτις δεν πήραν τη σειρά και τόσο στα σοβαρά. Ο Κέρτις αρνιόταν να μείνει έστω και λίγη ώρα παραπάνω στο γύρισμα, από όσο ήταν απολύτως απαραίτητο, ενώ από την άλλη, ο Μουρ ήταν πάντοτε πρόθυμος να εργαστεί υπεροριακά.

Νούλη, αφιερωμένη σε σένα η μουσική από το Persuaders. Μία σειρά η οποία απέτυχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε προπολιθεί στο ABC. Γνώρισε όμως μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη και την Αυστραλία. Στη Γερμανία μάλιστα θριάμβευσε μέσα από την ιδιαίτερα διασκεδαστική μεταγλώττιση, η οποία ελάχιστα αποτελούσε μετάφραση των αρχικών διαλόγων, ενώ στη Γαλλία ήταν επίσης σταθερά δημοφιλής υπό τον τίτλο «Amicalement Votre».

Και σε γαλλικούς ρυθμούς λοιπόν η μουσική από το Persuaders του John Barry. Λίγο νωρίτερα όμως από αυτήν την τηλεοπτική σειρά είχε προηγηθεί άλλη μια σπουδαία επιτυχία για τον John Barry μέσω του κινηματογράφου. Όταν η μουσική του για την ταινία Midnight Cowboy κέρδισε Grammy για το καλύτερο μουσικό θέμα. Μπορεί στην συγκεκριμένη ταινία να έκλειψε την παράσταση το Everybody's Talking, το τραγούδι δηλαδή με τη φωνή του Χάρι Νίλσον. Ωστόσο αξέχαστη είναι και η μουσική του John Barry για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Dustin Hoffman. Γρηγόρη για σένα.

Καλώς ήρθες Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μάγδα, εκλεκτές μουσικές. Οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Καλησπέρα Γιάννη. Με Scarlet Letter. Μαρίνα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Κωνσταντίνε με το Matt Monroe που μου γράφει το mail σου. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Πολύ μεγάλη μορφή μου λέει ο Τζον Μπάρι, του οποίου η παρακαταθήκη που αφήνει προκαλεί δέος τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Όσο για πρόταση, το body hit. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου το Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Και στο Γιώργο, να είστε καλά. Καλησπέρα Τέο, σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Και σε έναν Νίκο που συνδυάζει τις μουσικές του Τζον Μπάρι απόψε με τις φωτογραφίες. Και τη μοναδική Θέα. Γεια σου Γιώτα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Για να επιστρέψουμε και λίγο πάλι στον κινηματογράφο. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1965 και σε μια ταινία κατασκοπευτικού περιεχομένου. Το περίφημο Ink Press File. Πρωταγωνιστής ο Michael Caine μαζί με τον Nigel Green. Ο πιο κατάλληλος εκείνη την περίοδο, αφού ήδη έχουν προηγηθεί ταινίες του James Bond, για να υπογράψει το soundtrack, δεν είναι άλλος από τον Τζον Μπάρι, που θα φροντίσει να μην απογοητεύσει την επιλογή των παραγωγών.

Πέρα όμως από τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, ο Τζον Μπάρι έγραψε μουσική και για διαφημίσεις. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 60 κλήθηκε να γράψει μουσική για διαφημιστικό της Unsilk. Ποιος θα μπορούσε να έχει καλύτερη έμπνευση από αυτή που μόλις μπήκε? The Girl with the Sun in Her Hair, αφιερωμένο στην Μάρθα.

Κι όμως, αυτή η μουσική γράφτηκε αρχικά για διαφήμιση πριν ακολουθήσει την δική της αυτόνομη πορεία αργότερα. Και για το φίλο μου το Γιάννη, που ήταν η επιλογή του για απόψε. Επιστρέφουμε στα κινηματογραφικά. The Knack and How to Get It. Βρετανική κωμωδία του 1965 με την μουσική υπογραφή του Τζον Μπάρι.

Ο Τζον Μπάρι ήταν παντρεμένος 4 φορές. Η πρώτη τρεις γάμοι του ήταν με την Μπάρμπαρα Πικάρντ, με την Τζέιν Μπίρκιν, την γνωστή Βρετανίδα ηθοποιό, με την οποία μάλιστα απέκτησε και μία κόρη για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα στην εκπομπή, και με την Τζέιν Σίντεϊ. Το 1978 παντρεύτηκε με την Λόρι, με την οποία έζησε μέχρι και τον θάνατό του. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ένα γιο, τον Τζον Πάτρικ. Ο Μπάρι επίσης είχε τρεις κόρες από τους προηγούμενους γάμους του, την Σουζάν, την Κέιτ με την δεύτερη σύζυγό του, με την Τζέιν Μπίρκιν, αλλά και την Σίαν από μία σχέση με την Ούλα Λάρσον, μεταξύ των πρώτων δύο γάμων.

Γεια σου Νίκο, από ό,τι βλέπω στο Facebook ανακάλυψες ήδη και το διαφημιστικό του 1967 για το Sunsilk με τη μουσική του Τζον Μπάρι. Και με τη μουσική του από την ταινία Beat Girl θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όπως καταλαβαίνετε θα επιστρέψουμε για τα καλύτερα.

Ο Τζον Μπάρι λοιπόν με απολογισμό διεθνών βραβεύσεων ατελείωτο. 5 βραβεία Όσκαρ μουσικής 1966, 1968, 1985 και 1990. Άλλες 2 υποψηφιότητες σε βραβεία Όσκαρ. 4 βραβεία Γκράμι. 1 βραβείο Μπάφτα μουσικής για τον κινηματογράφο το 1968. Δεκάδες ακόμη υποψηφιότητες για βραβεία Μπάφτα, χρυσές σφαίρες μουσικής και δεκάδες ακόμη βραβεύσεις σε διάφορα παγκόσμια φεστιβάλς. 11 ταινίες James Bond από το 1962 έως και το 1987. 95 κινηματογραφικές ταινίες από το 1960 ως το 2001. Ανάμεσά τους με ορισμένες τεράστιες επιτυχίες. 5 musicals, 25 τηλεοπτικά θέματα και ακόμη 5 έργα. Αυτό είναι το πλούσιο έργο του Τζον Μπάρι στην σχεδόν 50χρονη καριέρα του.

Άλλο ένα από τα τηλεοπτικά του Τζομπάρη και συγκεκριμένα από την σειρά Vendetta. Κινηματογράφος και πάλι. Για τη συνέχεια, η έξαψη. Body Hit του 1981. Με πρωταγωνιστές Καθλίν Τέρνερ, Βίλιαμ Χέρτ και Μίκη Ρούρκ. Η επιλογή που έχουν κάνει για απόψε ο Τάσος και η Μαρία είναι το βασικό θέμα της ταινίας από τον Τζον Μπάρι.

Επόμενο για τη συνέχεια, το τέταρτο μουσικό θέμα το οποίο του απέφερε ένα βραβείο Όσκαρ. Αυτό συνέβη το 1985 για τη μουσική του Τζον Μπάρι για την ταινία «Πέρα από την Αφρική». Μια συγγραφέας από τη Δανία ζει στην απικιακή Κένια και έχει στην ιδιοκτησία της μια φυτεία καφέ την οποία και διευθύνει με δυναμισμό. Παράλληλα ζει μια μοναχική ζωή καθώς ο άντρας της την απατά ενώ σύντομα θα βρει τον έρωτο στο πρόσωπο ενός άλλου άντρα. Πρωταγωνιστές Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μέριλ Στρίπ. Σκηνοθεσία του Σίδνεϊ Πόλακ. Μια ταινία που είναι βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν.

Μαρία, για σένα, να είσαι καλά. Καληνύχτα, Ελένη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μαρία, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο πέρα από την Αφρική μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο soundtrack της ταινίας και συγκεκριμένα στο Let the Rest of the World Go By. Μόνο που δεν θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή, θα το ακούσουμε με την φωνή του Willie Nelson, την επιλογή δηλαδή της Office.

Και για να κλείσουμε την ενότητα των Oscars του Τζον Μπάρι, θα πάμε στο 1990. Χορεύοντας με τους λύκους. Η ταινία που σκηνοθέτησε ο Κέβιν Κόστνερ και αποτελεί προσαρμογή του ομότιτλου βιβλίου που δημοσιεύθηκε το 1988 του Μάικλ Μπλέικ. Το 1990 λοιπόν, χορεύοντας με τους λύκους, ακόμη ένα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι.

Μαριέλα, όπως το γράφεις, τι έχει στην θέση μου, λέει ο άνθρωπος, και την ψυχή του. Πάμε στο Cotton Club του 1984. Ταινία του Francis Ford Coppola με Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane και Leonid McKee. Ακόμη και εκεί έβαλε το χεράκι του ο Τζον Μπάρι.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Τζον Τέιλορ, τον Duran Duran, συνάντησε σε ένα πάρτι τους παραγωγούς των ταινιών James Bond. Εκεί λοιπόν ζήτησε από εκείνους να συμμετέχει το συγκρότημα στην μουσική μιας ταινίας James Bond. Το αναπάντεχο αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνεργασίας απέφερε το πιο επιτυχημένο τραγούδι στην ιστορία των ταινιών του James Bond. Η συνεργασία λοιπόν του John Barry με τους Duran Duran.

Η συνεργασία λοιπόν του Τζον Μπάρι με τους Duran Duran στο A View to a Kill απέφερε την πιο επιτυχημένη μουσική στην ιστορία των ταινιών. Ο μεγάλος Τζον Μπάρι έφυγε από την ζωή στις 30 Ιανουαρίου του 2011 στο σπίτι του σε ηλικία 77 ετών από καρδιακή προσβολή. Αυτό το απόψινό ήταν ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στο τεράστιο έργο που άφησε πίσω στην κινηματογραφική και όχι μόνο μουσική. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στην Μαρία, στον Γιάννη, στον Χρήστο, στον Βασίλη. Καλό ξημέρωμα Καλλιόπη και σε σένα Λιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Καληνύχτα Γιώτα. Γεια σου Μαρία. Καλό ξημέρωμα Δημήτρη. Καληνύχτα Σόφη. Με μουσική από τον James Bond θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα. Στην τρίτη και τελευταία παρουσία της Shirley Bassey σε ερμηνεία τραγουδιού τέτοιες ταινίες. Το μοναδικό δηλαδή, το οποίο δεν έχουμε ακούσει απόψε. Με το Moonraker λοιπόν θα σας αφήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Μάδεψαν οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
10: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει κι όπως ήμουν

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.